95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
2: Σοφία, τι είπες και καλά κάνουν.
3: Βεβαίως.
2: Ας ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάτρες εδώ που έχουν τέτοια μαγαζιά.
3: Δεν συμβαίνει η αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να που λένε σουμάδε. Μάνο μου, ναι.
2: Χυμούλη, ναι.
1: Πάρα πολύ. Μπανάνα, γιατί όχι.
2: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πάρει πρέφα αυτό. Και οι μαγαζάτρες διοργανώνουν, λέει, βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν.
1: Γιατί Μάνο.
2: Αυτή δεν είμαι Generation X.
1: Είσαι καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
2: Δεν είμαι.
1: Α, είσαι μετά το 80.
2: Μετά το 80.
1: Θα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτοί λέει οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
2: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
1: Εντάξει, παιδί μου, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
2: Έχεις δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
1: Έχω δει πώς έχουν πάει τα ποτά.
2: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
1: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ποιος θα επιβάλλει τα...
1: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 90. Ακούς τραγούδια όπως...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια 67χρονη κυρία από την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Τι έκανε, αγόρασε δύο σπίτια. Αν τώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
2: Δούλεψε και τα βρήκε.
1: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται έτσι στα μπαλκόνια, παρατηρούν. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούν σημειώσεις.
2: Ωραία.
1: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρε, τύπο άλλο, τσαγκάρι, σομαράκι κτλ. Και τα πουλούσε σε. Στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου λέει 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσος.
2: Ωραία.
1: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα βέβαια τη βαρύτητα τη πληροφορία.
3: Επιχειρηματικό μυαλό.
2: Έτσι τα πήρε τα σπίτια μου.
1: Έτσι ακριβώς πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
2: Έχω κάτι γειτόνες στο μυαλό μου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίες μέχρι τώρα.
1: Πραγματικά.
2: Και κάτι θείες επίσης. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα και να πει.
1: Τρίχα στην ελιά.
2: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες, δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
4: Θα σου στέλνω φιλιά.

Είναι τριτίτσα σε μια πολύ hot εβδομάδα φυσικά στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσύ είσαι πολύ πολύ πρωινό πουλί. Αν είσαι αδιούχος, αν δεν είσαι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αν ξυπνάς αυτή την ώρα, μάλλον είσαι και πολύ φίλος αυτής της εκπομπής. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Κοσμοσυντονίζεσαι, πλένεις δοντάκια, αρπάζεις τον καφέ σου και κάτι ελαφρύ να φας γιατί είναι καλοκαίρι και κάνουμε τη διατροφούλα μας να βγούμε έτσι σε καμιά παραλία ακόμα όσο προλαβαίνουμε δηλαδή. Εντάξει, όχι φέτες, λίγο πιο στεγνή. Και καλώς ήρθες στην όμορφη και μεγάλη αυτή πρωινή παρέα. Καλημέρα.

Και καθώς συνεχίζει και πάει το καλοκαίρι, Νίκη, είναι μια πολύ hot και ωραία εβδομάδα αυτή που διανύουμε, ρε παιδιά. 11 του Αυγούστου, Τριτίτσα, φυσικά, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα είχαμε έτσι ένα δίλημα εμείς οι καλοκαιράκιδες και οι παγωτάκιδες. Τι έχει τελικά λιγότερες θερμίδες και ζάχαρη, τι συμφέρει, τι έχει περισσότερα προβιωτικά, το παγωμένο γιαούρτι ή το παγωτό? Δυστυχώς, εγώ λόγω της φαρυγγίτιδας του Ιούλη δεν μπορώ να φάω τίποτα από τα δύο. Ωστόσο, οφείλω να σας ενημερώσω ότι παρόλο το ότι πιστεύουμε ότι το παγωμένο γιαούρτι έχει αυτή την ξύνη γεύση λόγω της ζύμωσης του γάλακτος, μετά την κατάψυξη οι παρασκευαστές προσθέτουν συχνά σημαντικές ποσότητες από ζάχαρη και μια μερίδα μπορεί να περιέχει 18-24 γραμμάρια ζάχαρης, όταν κάποια είδη παγωτού περιέχουν έως 20 γραμμάρια, δηλαδή αν πάρεις κάτι πιο υγιεινό σε παγωτό, πιο διατροφικό. Πολλοί θεωρούν επίσης ότι το παγωμένο γιαούρτι έχει και τα ίδια προβιωτικά με το γιαούρτι που διατηρείται στο ψυγείο. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα, γιατί μειώνονται σημαντικά κατά την επεξεργασία και την κατάψυξη του προϊόντος. Οπότε, ποια είναι η καλύτερη επιλογή? Εξαρτάται. Τι παγωτό θα είναι, τι frozen yogurt θα είναι. Οπότε, μην λέμε ότι παγωμένο γιαούρτι το αντικαταστήσαμε και πάει. Όλα με στόχο να βγούμε. Αχ, λίγο πιο στεγνή στην παραλία φέτος. Δεν το βλέπω.

Λοιπόν, παιδιά, πώς είναι οι στόχοι των Χριστουγέννων πολλές φορές, έτσι εκεί της καινούργιας χρονιάς που λες, θα κάνω δίαιτα, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο φέτος, δεν θα βάλω δουλειά Κυριακή κτλ. Κάπως έτσι στόχους πρέπει να βάζουμε και το καλοκαίρι, εγώ αυτό θεωρώ. Είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο, τα 5,1 είναι 3η 11 του Αυγούστου και έτσι μου ήρθε αυτή η στοχοθεσία τώρα, γιατί σκέφτηκα ότι έχει πάει μια εβδομάδα από τότε που έκλεισα τη συνδρομή μου σε μια γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα που έκανα binge watching ταινίες και σειρές, δηλαδή μπορεί να μην πήγαινα ούτε για PP άμα πορωνόμουν με μια σειρά. Και τέλος πάντων, να μην ήθελα καν να πάω στη δουλειά για να τελειώσουν τα επεισόδια. Και πέρασε μια εβδομάδα και πραγματικά κάπως δεν μου λείπει καθόλου. Έχω βρει δηλαδή έτσι, τον τρόπο, λίγο με βιβλία, λίγο με βόλτες με φίλους, να απεξαρτηθώ από αυτή τη συνήθεια. Γιατί εντάξει, είχε γίνει πλέον κάπως πιο εξάρτηση το να βλέπω μία ταινία, μία σειρά, ενώ είχα πολύ καλύτερα πράγματα να κάνω. Δεν ξέρω τι στόχους έχεις εσύ για το καλοκαιράκι σου. Πάντως, βάλε γιατί ποτέ δεν είναι αργά και πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για μας.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με ένα χαμόγελο, με ένα χασμουριτό και με ένα τέντομα ενδεχομένως. Υποδέχεσαι την Τριτίτσα. Είναι 11 του Αυγούστου. Είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα, μέχρι τις 8. Από όπου και αν μας ακούς, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Τι έγινε, παιδιά? 20 μέρες για να τελειώσουν και επίσημα οι εκπτώσεις. Και εντάξει, φτάνει με τις νέες κολεξιόν. Θέλουμε ακόμα λίγο τα καλοκαιρινά. Καλοκαιρινά θα φοράμε μέχρι τον Νοέμβρη. Μπορεί και μέχρι το Δεκέμβρη, θα δείξει, αναλόγως το καλοκαιρινό. Οπότε, ναι, κάπου λίγο όπαμε τις καινούργιες συλλογές. Έκανα τα ψώνια μου φέτος το καλοκαίρι. Όχι, δεν με έπιασε τέτοιο αμόκ που με έπιανε άλλες χρονιές. Να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο. Φέτος ήμουνα σε φάση, οκ, το χρειάζομαι. Ναι, θα το πάρω. Το χρειάζομαι. Όχι και τόσο. Θα το εξετάσω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σταμάτα να πατάς αναβολή στο ξυπνητήρι και ξύπνα. Κόσμο συντονίσου. Εδώ στο Group Therapy του 11ου πρωινού του Αυγούστου, του πολύ πολύ πολύ πρωινού δηλαδή, γιατί εντάξει, έχουμε και ένα όχο αδερφέ μου αυτή την εβδομάδα. Τα φιλιά μου στα παιδιά που δουλεύετε εξαντλητικά ωράρια και περίεργες συνθήκες εργασίας σεζόν. Τα φιλιά μου και στους οδηγούς και σε όλους εσάς που είστε και αδιούχοι, γιατί όχι. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Bonjour, καλημέρα ολούθε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, από όπου και αν μας ακούς, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Είναι μια ωραία, καυτή, hot, ωραία, υπέροχη και με κινητικότητα αρκετά εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Είναι Τριτίτσα, είναι το 11ο πρωινό του Αυγούστου και ελπίζω να φορέσεις την καλή σου διάθεση, να αρπάξεις και μια φρεντάρα και να ξεχυθείς στους δρόμους. Πού βρίσκεσαι, τα πρωινά σου, τα πλήτσι να κάνεις, τις βουτιές σου, να δεις τους δικούς σου, να ταξιδεύεις σε ελληνικούς και μη προορισμούς. Ό,τι και αν κάνεις, έχουμε μία ώρα ακόμα Group Therapy. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μία η καρδιά του καλοκαιριού τον Ιούλιο και μία η καρδιά του καλοκαιριού η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, ρε παιδιά. Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Και για το μόνο πράγμα που ίσως ανυπομονώ έτσι κάπως να χειμωνιάσει, όχι από τώρα βέβαια, τέλη Αυγούστου θα αρχίσω λίγο να ανυπομονώ, εκεί, α Σεπτέμβρη με τη ΔΕΘ. Κάπου εκεί θα αρχίσω να ανυπομονώ για ένα φουτεράκι, πιστεύω. Αλλά θα ανυπομονώ πιο πολύ να δω τον Johnny Depp στο ρόλο του Ebenezer Scrooge. Πραγματικά 13 Νοεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα. Καλά, δεν ξέρω, μέχρι τότε πολλά αλλάζουν. Έτσι, μαζί με το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, θα δω και τον Johnny αγνώριστος. Παιδιά, έκανε σε μια κόμικ εκεί στην Αμερική. Έκανε μεταμφιεσμένο σε Scrooge την εμφάνισή του. Πραγματικά είναι αγνώριστος και πραγματικά τι ηθοποιάρα είναι αυτός ο άνθρωπος και πόσο πολύ μπορεί να μεταμορφωθεί και πόσο θα μ' αρέσει να δω αυτόν τον τσιφούτη Ebenezer, πώς τον είστε ρε φίλε αυτός τέλος πάντων. Πόσο θέλω να δω Johnny Depp να παίζει χαρακτήρα του Charles Dickens. Πολύ ωραία, αναμένουμε, είναι κάτι για το οποίο έτσι αξίζει να περιμένεις να χειμωνιάσει λιγάκι.
1: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα.

Ωραία περνάμε, ωραία δεν περνάμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 11 το πρωινό του Αυγούστου και εσύ παρέα μέχρι τις 8 με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Για να δούμε όμως τι γίνεται αν εσύ ανησυχείς και έχει τελειώσει η σχέση σου τέλος πάντων και σε έχει χωρίσει και δεν σου στέλνει ούτε ένα μήνυμα αλλά δεν χάνει story. Μπαίνει πρώτος στα story, τα βλέπει πρώτος και σου αφήνει και κανένα like, καμιά καρδούλα που και που. Αυτός ή αυτή δηλαδή, γιατί αυτή η συμπεριφορά δεν έχει φύλο και λέγεται orbiting. Περιγράφει την περίπτωση που κάποιος διακόπτει τη γνωριμία ή τη σχέση, συνεχίζει όμως να κινείται τσούκι τσούκι ντούμπι ντούμπι γύρω από την ψηφιακή ζωή του άλλου. Δεν επικοινωνεί άμεσα, δεν σου λέει ρε παιδί μου, έλα να βγούμε, σε σκέφτομαι ή κάτι τέτοιο. Ορατός μέσα από προβολές, likes, ειδοποιήσεις κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος να ανοίξει επικοινωνία ή τέλος πάντων σκόπιμα κρατά μια επαφή στον μπάγκο, χωρίς να είναι έτοιμος για κάτι. Μπορεί να θέλει να ελέγχει για να έχει προχωρήσει, πάντως όχι. Δεν σημαίνει κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος να ανοίξει επικοινωνία ή τέλος πάντων σκόπιμα κρατά μια επαφή στον μπάγκο, χωρίς να είναι έτοιμος για κάτι.

0: 95,1.
1: Ευχαριστώ.

0: έτσι.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άλλη μία επιτυχία έπαιξε δυνατά εδώ στο πολύ πολύ πρωινό της Τρίτης στο Κοσμοράδιο 95,1 στο Group Therapy της 11ης του Αυγούστου, παρακαλώ. Ένας φίλος τώρα εντωμεταξύ σκέφτομαι να μου χλεύω τις αϊπνίες των τελευταίων ημερών και σκέφτομαι ότι ένας φίλος μου λέει ρε εσύ με 5-5,5 ώρες που κοιμάσαι το σώμα μπαίνει λέει σε emergency mode. Του λέω ελληνιστή, μου λέει σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης. Του λέω οκ, okay, λέω τότε το σώμα βαράει καμπανάκι 24-7. Του λέω πόσες ώρες κοιμάσαι, μου λέει 8. Του λέω 8 κοιμάμαι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε παιτειακά, ξέρω εγώ, Σαββατοκύριακα, σε γάμους, βαφτίσεις και τα σχετικά. Ακού 8 ώρες, ρε φίλε. Είπα, ακούς τώρα group therapy. Κοιμάσαι 8 ώρες. Το κλείνεις, τα καταφέρνεις. Όσο και να κοιμάσαι όμως, έχεις την καλύτερη διάθεση γιατί είναι το 11ο πρωινό του Αυγούστου και οφείλουμε να το περάσουμε υπέροχα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Παραμένει όλη τη μέρα κοσμοσυντονισμένος, γιατί είμαστε έτσι πολύ ωραία συντροφιά όλοι εδώ. Και το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο που έρχεται αμέσως τώρα. Να γιορτάσετε και να συνεχίσετε να καλοκαιριάζετε στο 11ο πρωινό του Αυγούστου. Και εμείς τα λέμε αύριο, τίτσα τεταρτίτσα από τις 6 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης κυκλειδωμάτων στην 30η Επαρχιακή Οδό Νέο Ρήσιο Βασιλικά. Σκιάθος. 52χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από την τουρμπίνα αεροσκάφους. Κολομβία. Πάνω από 132 οι νεκροί μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Στην 6η θέση ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στα 400 μέτρα μεικτή. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας. Τι έπαθες εσύ και τι βογκάς?
3: Τι βογκίξα, απλά καλημέρα.
4: Γιατί είσαι έτσι?
3: Είναι,
4: σαν να κάνεις βράδυ.
3: Κάνω τους φίλους που δεν έχουν πιει ακόμα καφέ. Εμείς τι είμαστε? Ψωπηγάδικα τουρίσαμε.
4: Αυτό δεν είναι οι φίλοι που δεν έχουν πιει καφέ.
3: Όπως
4: είναι οι φίλοι που σε λίγο, σε 5 λεπτά θα έχουν πεθάνει.
3: Όχι, ωριακά. Μπορείτε να μας στείλετε και σε ένα φωνητικό μήνυμα. Πώς λέτε την πρώτη σας καλημέρα.
4: Μάλιστα.
3: Αν είσαστε έτσι αυτή την ώρα κάπου.
4: Ελπίζω να τη λέτε σαν τη Χρυσούλα Διαβάτη στους δύο ξένους.
3: Α, ναι. Τέλος πάντων, ορίστε. Ούτε εσύ δεν μπορείς να κάνεις αυτό.
4: Όπως τώρα είναι νωρίς για τέτοια πράγματα.
3: Τώρα είναι νωρίς για τέτοια πράγματα.
4: Για να τσιρίζω τη Χρυσούλα Διαβάτη είναι νωρίς.
3: Μάλιστα.
4: Καλή μας φίλη, καλώς μας ήρθατε. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα είναι κάποια μέρα γκρίνια. Κάποιος έχει ακόμα πολλές μέρες μέχρι την άδεια, είναι ο Μάνος Βολάνης. Σοφία, έχεις κανένα πινιδωτή πρόχειρο, μήπως? Γιατί βλέπω θα μας χρειαστεί.
3: Την άλλη Πέμπτη λοιπόν μια μέρουλα.
4: Τι έγινε?
3: Την άλλη Πέμπτη λοιπόν μια μέρουλα που παίζω στην μπαρ.
4: Μόνο την Πέμπτη?
3: Α, και την Παρασκευή.
4: Μάλιστα, ναι. Γιατί μου κόψες την άδεια, έτσι. Θέλω να πάρω όλη την εβδομάδα να τα πούμε και αυτά, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται.
3: Αύριο φεύγεις εσύ.
4: Φεύγω αύριο γιατί δεν μπορώ να φύγω από Δευτέρα.
3: Είδες.
4: Θα το λύσουμε τώρα, να μου πούμε μια καλημέρα στους φίλους, καλημέρα, έτσι, να ξέρουν.
3: Εντάξει, ναι, ωραία.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Είναι δυνατόν τα πούμα να μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα?
4: Α, δεν το είχα φανταστεί αυτό. Έχουμε την ερώτηση της ημέρας για εσάς σήμερα. Θα συζητήσουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σελίδα μας στο Facebook, αλλά έχουμε και πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη. Για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά, καλή άδεια.
3: Γιώργος Θεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη απολαμβάνει τις διακοπές της. Η Σοφία Στεφανίδου όμως είναι εδώ και ο Μάνος Βολάνης. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αχ, αυτό θέλουμε να κάνουμε, ρε εσύ, Μιχάλη.
1: Ρε εσύ, πάνε να κοιμηθείς. Σε βλέπω, σήμερα έτοιμος είσαι.
0: Τι ωραία. Δηλαδή, θα... συνήθως κάνω εγώ μασάζ στη Σοφία εκεί, όταν έρχομαι, βρίσκεται εκεί πέρα προς τα κυρία. Και την πατάω. Μια φορά δεν είπε να πει, θα σε πατήσω εγώ, ρε φίλε.
1: Μη στεναχωριέσαι μόνο, αφού δεν προθυμοποιείτε η Σοφία, θα προθυμοποιηθώ εγώ.
0: Εντάξει, αλλά μετά θα πρέπει να τα αποδώσω.
1: Τι να με πατήσει,
0: σιγά-σιγά. Να σου κάνω μασάζ και εγώ.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά, δεν θέλω.
0: Ο Γιώργος, να ξέρετε ότι γαργαλιέται με το. Όχι μόνο να πλησιάζει την ιδέα.
1: Δεν θέλω να το σκεφτούμε αυτό τώρα, δεν υπάρχει λόγο. Θα αρχίσω να γελάω από μόνο μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια βόλτα στου δρόμου τη πόλη.
0: Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Τι κάνουν οι φίλοι μα οι οδηγοί, Σοφία?
2: Δεν κυκλοφορούν μάλλον, γιατί δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα στου δρόμου τη πόλη αυτή τη στιγμή. Όλα κυλάνε ομαλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία να ήταν έτσι όλο το χρόνο.
1: Άμα ήταν έτσι όλο το χρόνο θα βαριόμαστε.
0: Χθες είχε δύο τροχιά στην άνοδο και στο Ρησαίο. Και ένα στο κόσμο, απανωτά, δύο και δύο οχήματα και είχε μια ώρα, έφτανε μέχρι την Εγνατία.
1: Μάλιστα.
0: Την Εγνατία.
1: Ευχόμαστε τίποτα τέτοιο να μην συμβεί σήμερα.

0: πας, Γιώργο, μια Ισπανία, μια Ισλανδία για αύριο?
1: Πρέπει να πάω κάπου που να αρχίσει από Ίσα.
0: Ίσα, ναι.
1: Και να Ιά.
0: Αχα.
1: Για πες.
0: Ισπανία, Ισλανδία, εκεί θα είναι, λέει, ένα ορατό φαινόμενο. Αύριο θα έχουμε την ολική έκλειψη ηλίου.
1: Α, και είναι το δαχτυλίδι του ηλίου που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει στις 10:30 το βράδυ στην Ελλάδα, οπότε δεν θα τη δούμε.
1: Δύσκολα.
0: Αλλά στην Ισπανία και στην Ισλανδία σπέδουν, λέει, όλοι αυτοί οι ειδικοί και οι λάτρες των ουράνιων φαινομένων.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ γιατί δεν πας, είσαι ο πιο ταξιδιάρης.
0: Έχω πάει και στο
1: Γιούλιβερ. Δεν είχε έκλειψη τότε όμως.
0: Δεν είχε, αλλά και στην Ισλανδία που πήγα να δω και Βόρειο Έλλας, πάλι δεν είχε. Είχε κάτι δείγματα.
1: Θα πας και θα κυρωθεί η έκλειψη.
0: Βέβαια, για την τύχη μου που με δέρνει, μπορούμε να πούμε το άλλο, ότι πήγα στην έρημο και έβρεξε. Πόσο μπορεί να πει. Πόσο μπορεί να πει. Ποιο άλλο μπορεί να περηφανευτεί ότι είχε τέτοιο φυσικό φαινόμενο στην έρημο, στο Ντουμπάι και να βρέξει.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Μπορούν να σε νοικιάζουν, ρε παιδί μου, οπότε υπάρχουν περίοδοι ληψιδρία.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Να λένε, ελάτε, α πούμε, να, όλα τα έξοδα πληρωμένα και ένα χιλιαρικάκι.
0: Και ξέρει, είχα νοικιάσει μπάγκι. Το μπάγκι το οποίο μπροστά δεν έχει παρκρή. Αυτά τα σαν. Με τα, που είναι ανοιχτά από παντού, δεν είναι αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι ανοιχτό από παντού.
1: Έμπαζε
0: λοιπόν,
1: κιόλα.
0: Ναι, και δεν έχει μπροστά και το παρκρή του αυτοκίνητου που έχουν. Ήταν ωραία. Ανοιχτό. Οπότε έβρεχε, οδηγούσε και σου βγάλε και όλη η βροχή στη μούρη.
1: Οι ολοκαθαριστήρε δεν είχε.
0: Όχι, τι ολοκαθαριστήρε.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι, δεν θα ξαναπάρει μπάγκι. Για να είσαι σίγουρο.
0: Σίγουρα.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 11 και εμείς είμαστε εδώ για το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σίγουρα διακοπές δεν είμαστε, κάποιοι όμως μπορεί να είστε και σίγουρα απολαμβάνετε τις ημέρες ξεκούρασης και ξεγνιασιάς.
0: Λοιπόν, Μάνο, η πιο ωραία ώρα της ημέρας, τις διακοπές, είναι όταν ξυπνάς και πίνεις το πρώτο πρωινό καφεδάκι. Να κάθεσαι εκεί στην αυλίτσα, στο μπαλκονάκι, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων διαθέσιμο. Να κάθεσαι. Καλέ, σιγά, τι, με ένα καφέ, εσύ αμέσως τρέχει.
1: Εννοείται.
0: Να την προσέξεις αυτή την ευαισθησία, μάλλον να ξέρεις.
1: Κοίτα, χαλαρώνεις το πρωί, ας πούμε, και λες, OK, κομπλέ, όλα τέλεια, όλα ήρεμα, όλα αυτά, φανταστικά.
2: Και σου βγαίνει αλλιώς.
0: Πρόσεχε λίγο, μην κοιμηθείς από την πολύ χαλάρωση, γιατί σε βλέπω οριακά είσαι
1: σήμερα. Ναι, είναι μια κούραση, μια.
0: Να σου πω.
1: Μια φλόγα δεν έχω,
0: μια φλόγα. Θες μια μπάτσα, κάτι λίγο να συνέλθει. Σε βλέπω, δεν είσαι πολύ καλά. Αγαπημένοι μας φίλοι. Πιο δυνατά.
1: Αγαπητοί ακροατές, με κακοποιώ.
0: Όχι. Άμα τον κακοποιούσα, δεν θα ακούγονταν τόσο σιγά. Νομίζω. Δεν θα ακούγονταν και. Κάτι, ας πούμε, μια αντίδραση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μας πείτε εσείς, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές.
1: facebook.com/κοσμοράδιο 951. Μπείτε, δείτε την ανάρτηση που έχει γίνει με φυσικά την ερώτηση της ημέρας στο Facebook και απαντήστε μας.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373

0: 17 και 89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: Καλημέρα σας, τι κάνετε πως είστε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα θυρά, πάμε λιγάκι μέχρι την Αμερική, Γιώργο. Εκεί όπου έχουμε νέους τροχονόμους,
0: νέος.
1: Να ξέρεις βέβαια, μάλιστα. Είναι τα πούμα, είναι τα κούγκαρ.
0: Τα πούμα και τα κούγκαρ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κυριολεκτικά.
1: Κρατούν τα ελάφια μακριά από τους δρόμους. Γιατί τα κυνηγάνε, οπότε τα ελάφια.
0: Πρόβλημα τα ελάφια, πεταγότανε.
1: Πεταγόντουσαν και δημιουργούσαν τροχιά ατυχήματα. Οπότε μάλιστα. Τώρα που τα κυνηγάνε, δεν πηγαίνουν προς τα εκείνα τα μέρη τα ελάφια.
0: Mm-hmm.
1: Και οπότε σου λέει.
0: Λύθηκε το πρόβλημα.
1: Φαντάζεσαι να κυκλοφορεί κανένα μέμπρο, έτσι να φορέσουν κανένα καπελάκι σε κανένα πούμα και να κάθεται και στην άκρη. Και να το παίζει τροχονόμος και να σφυρίζει. Περάστε, περάστε!
0: Όχι,
1: περάστε,
0: μου, όχι. Δεν καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Καλημέρα στη Ράνια που μας ακούει από τη Σκίδρα να στείλουμε.
1: Ρε Γιώργο, αυτά τα αγριογούρουνα που κυκλοφορούσαν, θυμάσαι που κατέβαιναν από το πανόραμα, ναι. Που έβανε δρόμο στους. Πήγανε έτσι στους δρόμους και αυτά, ορίστε, ναι.
0: Κοίταξε, άστα αγριογούρουνα τώρα εκεί που είναι. Καλημέρα στην Αρεόπολη της Μάνης να στείλουμε. Είναι και ο Γιάννης και η Δέσποινα. Μας ακούνε τα παιδιά από τις διακοπές τους. Η Αφροδίτη θέλει να σε νοικιάσει.
1: Εμένα.
0: Να πα στη Γερμανία γιατί έχουν καιρό, λέει, να δουν. Βροχή.
1: Ναι.
0: Εγώ τη είπα ότι σε στέλνουμε δωρεάν, αρκεί να σε κρατήσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μου.
1: Αμέ.
0: Καλημέρα στη Θάλια, καλημέρα στον Κώστα που γύρισε από άδεια και λέει την αγαπημένη μου
1: φράση. Τι έγινε, γυρίσαμε.
0: Λέει τα κεφάλια μέσα ξανά. Όταν ακούω τα κεφάλια μέσα, θέλω να σου πω, ανεβαίνει το κεφάλι. Εμείς τώρα έχουμε άδεια, Κώστα, περίμενε λίγο. Βάλουμε μετά όλοι μαζί τα κεφάλια.
1: Αυτά τα αλαβάστινα κορμιά δεν έχουν ελιαστεί ακόμα όπως θα έπρεπε σε ήλιο.
0: Ούτε λίγο. Τι να πω
1: τώρα,
0: δηλαδή,
1: για σπρίλα πάει
0: δύο φορές από

95,1.

0: Ας πω και νεότερα έτσι για την συνεργασία της Δέσποινας Μανδύ με την Αθαθοδόρηδου λίγο αργότερα. Τώρα όμως.
1: Έχεις μαθεί.
0: Ναι, τώρα εγώ να σου πω ότι. Ποιος είναι ο Γάλλος εξερευνητής γνωστός στα πέρατα του κόσμου.
1: Στα πέρατα του κόσμου.
0: Ναι, είναι Γάλλος εξερευνητής που είναι πολύ γνωστός στα πέρατα του κόσμου.
1: Πολύ γνωστός.
0: Ναι.
1: Και είναι Γάλλος.
0: Ναι.
1: Αυτό χωρίς να κάνει κάτι άλλο.
0: Τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξακουστό.
1: Ξακουστό.
0: Ναι.
1: Ξακουστό. Μάλιστα. Ήταν δίτης ο Κουστό εντωμεταξύ, έτσι.
0: Όχι,
1: ήταν εξερευνητής.
0: Δεν βουτούσε.
1: Τι δεν έκανε.
0: Δεν βουτούσε.
1: Μην το πει παρά έξω.
0: Βουτούσε.
1: Μην το πει παρά έξω, όχι. Μην το πει.
0: Τον προλόγω στα μεγάλα.
1: Όχι, άστο, άστο.
0: Τώρα που γέρασε.
1: Άστο, με μια μπουκάλα ήταν πάντα ο Κουστό και με τη στολή του δίτη. Άστο.
0: Δεν.
1: Είναι συνώνυμο τη λέξη δίτης ο Κουστό.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μου πει ξανά κάτι για τον Κουστό. Άστο. Δεν πειράζει.
0: Σου είπα εγώ.
1: Ούτε ακουστό δεν τον έχει.
0: Εγώ τον είχα ακουστό όταν μπορεί που μεγάλωσε και δεν βουτούσε.
1: Μανώ. Σε παρακαλώ πολύ. Ο Κουστό πέθανε πριν 20 χρόνια. Πόσο ήσουνα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο γιος του, ο γιος του πλέον είναι μεγάλος. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να μας πει η Σοφία τι γίνεται εκεί έξω.
2: Όλα κυλάνε ομαλά αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Οπότε, φίλοι οδηγοί, μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα παντού.

0: Κάτι ριπόστα έκανε, λέει, και η Ανδρομάχη, η Καλυφώνη, κάτι τη Ανδρομάχη, η Ανδρομάχη την Καλυφώνη, κάτι τέτοια λέει. Γίνονται σούσουρο γίνεται.
1: Έγινε κολάμπου με τα ζευγάρια που υφημολογείται ότι χώρισαν.
0: Κάτι γίνεται.
1: Μα δουλεύουν όμω όλοι μαζί.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάθονται κάπου και γελάνε μαζί μα.
0: Γίνεται τράδο διακοπέ, λέει, μαζί και εμεί αφήνουμε και.
1: Δεν ξέρω. Πάμε γιατί ήρθε ώρα για τηλεφωνούμε τα εκπληκτικά. Δεν ξέρετε.
0: Τι γίνεται. Πατάμε. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Για πάμε τώρα στην. Είναι η ώρα, ξέρετε, για αυτά τα τηλεφωνήματα. Να πούμε έτσι καλημέρες, ευχές. Αν απαντήσει η Κέλλη, ας πούμε, θα της πούμε χρόνια πολλά. Αν δεν απαντήσει, δεν θα της πούμε.
0: Θα πούμε, απλά δεν θα τα ακούσει.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα της το πούμε απευθείας.
0: Χρόνια πολλά, Κέλλη.
1: Γεια σου, Κέλλη.
0: Γεια σου, Κέλλη.
1: Bye,
0: Κέλλη.
1: Θα έλαμε να σου πούμε τόσο ωραία πράγματα από την αδερφούλα σου που μας έβαλε να σε πάρουμε, αλλά εσύ δεν. Σοφία, βλέπεις, εμείς πήραμε. Τι να κάνουμε. Να μπούμε μέσα στο τηλέφωνο να το σηκώσουμε μόνοι μας δεν γίνεται.
0: Ναι. Έλα, πάμε.
1: Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα.
0: Έλα.
1: Γιατί έχουμε και πολλά, όπως φαντάζεστε. Ναι, τι νομίζατε.
0: Χαμός γίνεται.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στο 6982-951-951 που είναι το τηλέφωνο του. Το Viber του Κοσμοράδιο, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε ποιον θέλετε να καλέσουμε, το όνομά του, το τηλέφωνό του, για ποιο λόγο. Όποιος λόγος και αν υπάρχει, εμείς εννοείται το βάζουμε στο πρόγραμμα. Τώρα για σήμερα, να ξέρετε, ψηλοείμαστε πλήρες.
0: Μπουκώσαμε, να ξέρετε.
1: Τώρα μην το λες και εσύ έτσι, αλλά υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη ζήτηση. Στείλτε εσείς, αν θέλετε, ωστόσο, και αλλά... το πολύ πολύ να πάρουμε αύριο.
0: Το πολύ πολύ, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο τώρα και εσύ υπερβάλλεις λίγο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τηλεφωνηματάκι, στην επόμενη μας γραμμούλα, η οποία έχω την αίσθηση ότι είναι μακριά. Είναι μακριά.
0: Είναι μέχρι να πιάσουμε λιγάκι σήμα. Κάτσε να δούμε.
1: Είναι Γερμανία.
0: Γερμανία. Μας το κλείσαν.
1: Μας
0: το κλείσαν. Sorry.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου. Περίμενε και εσύ τώρα. Θα
0: πει.
1: Το ξέρει η Σοφία ποιον θα πάρει. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να πάρει τον ίδιο. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, μετά στο κοσμοράδιο.gr υπάρχει μια πολύ ωραία ενότητα που λέγεται πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast. Αν πατήσετε εκεί πάνω, ακούτε και τα πρωινά μας τηλεφωνήματα εκπλήξη αφού τα έχουμε κάνει. Εσείς που θέλετε έτσι να τα ακούσετε ξανά με τους αγαπημένους σας. Αλλά και.
0: Καλημέρα!
1: Γεια σου! Περιμένω να δούμε τώρα πώς τη λένε.
0: Σοφία, ποια είναι?
1: Το 4 είναι. Ναι. Είναι η συνάδελφος. Γεια σου, συνάδελφε! Θα πούμε γιατί εγώ όνομα δεν έχω. Καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Μας ακούω.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κρέτη. Σε ξαφνιάσαμε τώρα. Πες μας λίγο το όνομά σου, γιατί δεν μας το γράψαν εδώ πέρα.
0: Βάσο.
1: Βάσο. Γεια σου, Βάσο, λοιπόν. Τα φιλιά μας και τα περαστικά μας να πούμε, γιατί έχεις, λέει, μια αναρωτική.
2: Ναι.
1: Ακού εσύ τώρα.
2: Αυτό τώρα λίγο κάπως μου κάνει.
1: Ναι. Καλέ.
0: Ποιοι μας έβαλαν να σε πάρουνε?
1: Ναι, λέγε.
2: Κάποιοι
1: που τους λείπες. Ναι.
0: Δύο είναι.
1: Δύο συναδέλφισες. Η Λίζα και η Θάλια. Είναι αυτές που πήραν έτσι να σου πω.
2: Θεέ μου.
1: Τους λείπεις, του λείπεις. Έχουν πάθει εξάρτηση. Μάλλον τραγούδα την εξάρτηση του.
0: Έχω πάθει εξάρτηση.
1: Όπα.
0: Και όλες ένα ναι ζητάω.
1: Μα τι να κανάκτησε. Πες και το υπόλοιπο.
0: Φτάνει.
1: Γύρνα που σε αγαπάω. Κάτσε ένα παιδί μου. Το πούμε στη Βάσο. Γιατί να το πούμε ολόκληρο. Βάσο, τι έχεις να πεις αυτά τα κορίτσια που τους λείπεις τόσο πολύ?
2: Είμαι έκπληκτη αυτή τη στιγμή.
1: Σε σοκάρανε.
2: Πάρα πολύ. Ναι. Ήταν η καλύτερη έκπληξη που μπορούσα να έχω τώρα που είμαι σπίτι.
0: Πότε θα επιστρέψεις τη δουλειά?
1: Έχεις ακόμα.
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Α, την άλλη.
1: Έχεις λίγο καιρό μπροστά σου, αλλά εντάξει, υπάρχει φως στο τούνελ.
2: Έχω.
1: Ωραία.
2: Έχω.
1: Βάσο μου, με το καλό να περάσουν γρήγορα οι μέρες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι είναι καλά. Να περάσει και αυτό γρήγορα και να είσαι ξανά ευχαριστώ μαζί πολύ με τα κορίτσια, γιατί καταλαβαίνεις, δεν αντέχουν χωρίς εσένα. Ναι.
0: Σε συμπαθούν τελικά.
2: Είναι οι καλοί συνάδελφοι πάντα έτσι, είναι, ναι, όντως.
1: Έτσι να είστε πάντα αγαπημένες. Τα φιλιά μας, καλημέρα και περαστικά.
2: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Bye.
0: Ωραία, πάμε.
1: Γεια σου, Βάσο.
0: Βάσο.
1: Είχε μέσα στο μήνυμα η Βάσο. Πού να πάω, πού να τη βρω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Μάτι, ναι. Όχι, κοιμάται το μεταξύ από τις 8.
0: Μάτι. Δεν μου κάνει σήμερα καφές.
1: Μάτι, έχω. Πάμε στον μπαμπά Άκη τώρα.
0: Μπαμπάκι.
1: Μπαμπά Άκη.
0: Έχει μαλλί μπαμπάκι.
1: Καλέ, πού να ξέρω εγώ τι έχει ο άνθρωπος τώρα.
0: Ξέρω. Δεν θα πω τι λένε.
1: Σταμάτα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυριάκι. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Μεγαλώνουμε.
1: Δόξα εμείς... το Θεό να λέμε, να είμαστε καλά, να μεγαλώνουμε όλοι μας. Έχετε τίποτα γενέθλια σήμερα?
3: Όχι.
1: Τίποτα. Ωραία, εντάξει, ναι, έτσι τότε γερός να είστε, εμείς θα πούμε. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, επειδή μάλλον δεν καταλάβατε ποιοι είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Είστε εδώ στον αέρα μαζί μας χωρίς να το έχετε επιδιώξει, γιατί κάποιος που σας αγαπάει πολύ μας έβαλε να σας πάρουμε τηλέφωνο και έτσι να σας το πούμε στον αέρα να το μάθουν όλοι. Πάει ο νου σας ποιος είναι?
3: Τρεις ανθρώποι με αγαπάνε.
1: Τρεις?
0: Ποιοι είναι?
3: Τα παιδιά μου τα δύο.
1: Ναι.
3: Και η γυναίκα μου.
1: Ποιος από τους τρεις μας έβαλε να σας πάρουμε όμως?
3: Δεν μπορούν τα παιδιά μου.
1: Ποιος από τα δύο?
3: Και τα δύο, γιατί είναι μαζί αυτή τη στιγμή.
1: Α, ο Κωνσταντίνος μας έστειλε μας το μήνυμα.
0: Ο
1: αλλά
0: Κωνσταντίνος,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να... Ο άλλος ποιος είναι, η άλλη τέλος πάντων?
3: Η Δεσποινούλα.
1: Και η Δεσποινούλα φαντάζομαι και αυτή από δίπλα θα συγχοντάρει, αλλά ο Κωνσταντίνος μας έστειλε το μήνυμα. Έτσι, για να σας δώσουν τα φιλιά τους, να σας πούνε ότι σας αγαπούν πολύ και να το μάθει και όλος ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, εδώ.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Πού σας βρίσκουμε?
3: Στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, είναι φάση διακοπών ή φάση χαλαρή?
3: Συνταξιούχος λόγω γύρατος.
1: Ωραία, μια χαρά, ξεκούραση τώρα.
3: Ας είμαι μικρός όμως,
1: Πόσο είστε, τώρα αφού, συγγνώμη, εσείς το πήγατε εκεί, ναι. Πρέπει να ρωτήσουμε.
3: 54.
1: Καλέ, τι μιλάμε στο πληθυντικό τόση ώρα?
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ακεί, συγγνώμη, σχεδόν συνομήλικοι είμαστε.
0: Με τον Γιώργο.
1: Με τον Μάνο.
0: Με τον Γιώργο.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να σε χαίρονται και αυτά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Να είσαι καλά, τα φιλιά μας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Που καλέ, τον πήρα τον
0: 54 τώρα, ναι,
1: 54, ο άνθρωπος είναι.
0: Λες και είναι 100.
1: Τι, δεν είμαστε καλά.
0: Άντε από εκεί πέρα.
1: Να το χαίρεστε, παιδιά, τον μπαμπά σας, Κωνσταντίνε, που μας έστειλε το μήνυμα. Και η Δέσποινα, είπαμε.
0: Εγώ συνταξιούχος το 54,
1: Ναι, παιδί μου, ο άνθρωπος από κάποτε θα δουλεύει τώρα. Ή κάποιος λόγος θα υπήρχε τώρα. Ναι. Όπως και να έχει. Εντάξει. Να είναι καλά, να χαρεί τη σύνταξη.
0: Για να τα δω. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά, μια χαρά. Ποιος είσαι?
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος.
1: Κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ και η Μιράντα, αλλά έχει άδεια αυτή τη μέρα. Είναι εδώ η Σοφία μαζί μας. Πες και εσύ, Σοφία, μια
5: καλή. Καλημέρα.
1: Σου λένε τίποτα αυτά τα ονόματα, καταλαβαίνεις περίπου τι σου συμβαίνει?
0: Είσαι στη δουλειά από την.
4: Νομίζω, ναι.
1: Για πες, για πες.
4: Για πες,
1: για κατά.
4: Θέλω στο ραδιόφωνο.
1: Ναι. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Τώρα, Αντώνη, γιατί σε βγάλαμε όμως εδώ στον αέρα μαζί μας? Πάει ο νου σου?
4: Ναι, νομίζω κάτι υποπτεύω.
1: Για πες, πού πάει ο νους?
4: Μάλλον η κοπέλα μου, δικό της.
1: Κοπέλα σου, καλά, τα κατάλαβες, ναι. Η Έλενα έβαλε το χεράκι της, ναι. Γιατί λέει, ναι, κλείσατε και 6 μήνες μαζί.
0: Α, φρέσκα, στα μέλια είστε ακόμα.
1: Ναι, και ήθελε να σου πει ότι σε λατρεύει. Εσύ τι έχεις να της πεις?
4: Λατρεύω ακόμα περισσότερο, Uno Rivers.
1: Α, Uno Rivers! Ορίστε, να το, συν 4. Λοιπόν, είχες λέει και ένα μικρό ατυχηματάκι, τι, όλα καλά?
4: Ναι, εσύ, μα φτιάχνανε τίποτα, στραβούλησα το πόδι μου. Έτσι πήγα να πάρω καφέ και τα σε δευτεριάτικα τον καφέ, θα μου πεις και εσύ, εντάξει.
1: Τι να κάνεις τώρα, να μην πίνεις καφέ για να μην στραβούλεις το πόδι? Τι να κάνεις, Ραντώνη, συμβαίνουν αυτά.
0: Εγώ θα έκανα άλλο συνδυασμό. Φρέσκια σχέση, αυτά. Ναι. Θα κάνει τίποτα αεροπλανικά, τίποτα. Θα πάθει κανένα λουμπάγκο, άλλο κάνα τέτοιο.
1: Όχι. Δεν είναι αυτό, όχι.
4: Σε μάτια μου αναστείλει.
1: Στα όρητα άγρια βουνά. Στα όρητα. Αντώνη, άλλο να μην σε βρει. Και εντάξει, αυτά να είναι τα μικρά. Εκεί να πάει το κακό που λέει η γιαγιά μου. Και να είστε πάντα αγαπημένοι με την Έλενα, τα φιλιά μας.
4: Σε ευχαριστούμε. Έχετε πολύ θετική ενέργεια, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά ήταν προ το παρόν τα πρώτα μα τηλεφωνία. Έχουμε και άλλη φάση. Έχουμε και άλλα ωραία, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κοσμοράδιο.
6: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
9: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
10: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακοβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα. 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
11: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
9: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
9: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
13: Η ελληνική τετράδα στα 4 επί 200 μέτρα ελεύθερο ανδρών έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
9: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Τρόπο βρήκε μια γυναίκα για να αποφεύγει τα έξοδα του σούπερ μάρκετ.
1: Τι περίμενε η Δέσποινα Βανδύ να συμβεί για να συνεργαστεί με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Και φυσικά τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος, όλα αυτά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Α, πολύ ωραία είναι η σημερινή μέρα. Μπορείς να ράξεις σπίτι, Γιώργο.
0: Να ράξω σπίτι, ναι. Με τέτοια θερμοκρασία θα ήθελα, νομίζω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και έχει, πρόσεξε, να ξεκινήσεις να βλέπεις. Έχει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου από τις 12.30. Έχουμε κάποια προκριματικά. Έχουμε Ευρωπαϊκό.
0: Ανοιχτό Στίβος τι έχει, τι αθλήματα.
1: Μήκος, Στίβος, Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
0: Πολύ
1: έχει μια δροσιά αίσθηση.
0: Ναι, ρε παιδί, λοιπόν, μου σου δίνει ένα πλάτσο.
1: 8.30 ώρα, Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός.
0: Τι είναι Ναϊμέγγεν?
1: Για Champions League προκριματικά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, στις 8.30 επίσης CSKA Παναθηναϊκός, Conference League. Και αμέσως μετά στις 9 έχουμε την Στεφανίδη που είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Επαμανιστού.
0: Την Κατερίνα.
1: Ναι, ναι. Και αμέσως στις 10.15 μετά έχουμε πάλι τον Μίλτο Τεντόγλου στο Άλμα Ισμίκος Ανδρών. Που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είχαμε και πολύ ωραίες επιδόσεις.
0: Χθες. Πήγε καλά. Ναι. Είδα ότι το πρώτο ήταν. Δεύτερο ήταν.
1: Έκανε δηλώσεις και έλεγε: ρε, εσύ κάτσε, περίμενε. Αυτοί πήδηξαν πολύ καλά τώρα.
0: Ναι, κάποιος κάτι κάνει και κοιτούσε πίσω. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στους Έλληνες αθλητές και στις ελληνικές ομάδες επίσης. Και ανάτος και Θοδωρής Φέρης. Πάλι λέει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Τρίτης. Κάνει κούραση για πολύ κόσμο αυτή την δύσκολη ημέρα.
1: Γιατί είναι δύσκολη, καλημέρα?
0: Γιατί έχει ζέστη, Γιώργο.
1: Έχει ζέστη. Τόσο καιρό που μας έχει βγάλει ζέστη την ψυχή, ας πούμε, δεν σε πείραξε. Σήμερα που κοιμάσαι όρθιο, σε πείραξε ζέστη.
0: Τώρα με έπιασε γιατί τελειώνει και το καλοκαίρι.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι νωρί που νυχτώνει.
0: Ρε φίλε! Και τι αργά που ξημερώνει πλέον.
1: Αυτό δεν με πειράζει, να σου πω την αλήθεια. Σε γιατί ώρα ξεκόνησε, μήπως 5?
0: Εντάξει. 6. Κάτι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, θα δούμε σε λίγο τα νέα του καιρού μας, έτσι για να έχουμε και εκεί λίγο το νου μας. Αλλά τώρα θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Απίστευτο, αλλά έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχουμε και τα έργα του flyover εκεί. Γενικά όμως μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν αντέχω, να ξέρετε.
0: Να ξέρετε ότι ο Γιώργος είναι πολύ καλός.
1: Είμαι πολύ καλός και δεν χρηματίζομαι.
0: Εγώ πάλι που χρηματίζομαι δεν με αφήνει.
1: Δεν σε αφήνω.
0: Τι να
1: παίρνουμε τώρα.
0: Δεν ξέρω ποιον παίρνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ποιον παίρνουμε, ρε Σοφία, λέγε. Αυτό. Δεν βλέπω.
2: Τη Μαρία, την κυρία Μαρία.
0: Α, κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία δεν απαντάει όπως λέει.
1: Κάτσε, περίμενε, δώσε. Είναι η μανούλα των παιδιών εδώ πέρα.
0: Ναι, δεν απάντησε όμως.
1: Δεν απάντησε. Τι να κάνουμε, παιδιά, εμείς την πήραμε τη μανούλα. Δεν.
0: Τα πάντα, ό,τι στις θέλετε να ξέρετε, εμείς τα καλούμε. Αν δεν απαντήσουν, δεν φταίμε εμείς. Δεν γίνεται να βάλουμε το χέρι μας μέσα από το τηλέφωνο, τους πούμε.
1: Ναι.
0: Σήκωσε το.
1: Και μακάρι να είχαμε το χρόνο να τους πάρουμε όλους από 5 φορές μέχρι να απαντήσουν.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι, είμαστε σαν εισπρακτική εταιρεία. Να τους παίρνω συνέχεια. Όλη μέρα κάθε νύχτα.
1: Όχι, δεν ήταν ωραία παρομοίωση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Φωτεινή.
1: Βάλτε καλά ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κάποια μου πιο και επιθυμή. Τι κάνεις, Φωτεινή, πώς σε βρίσκουμε σήμερα στα γενέθλιά σου?
3: Είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι να είσαι πάντα γεμάτη όνειρα, υγεία, όνειρα που γίνονται πραγματικότητα όμως.
0: Και έχεις βάλει μεγάλους υψηλούς στόχους στη ζωή σου.
1: Κάτσε, παιδί.
3: Ναι, έχω βάλει.
0: Θες να μας πεις ένα μικρό, έτσι, έναν που να λες ότι θέλω να πετύχω αυτό.
3: Θέλω να πετύχω πράγματα τα οποία να κάνω τους άλλους να τους γεμίζω με χαρά.
0: Πρωθυπουργός. Θες να γίνεις πρωθυπουργός?
1: Σίγουρα. Άμα γίνει πρωθυπουργός, αυτή θα είναι η δουλειά της.
3: Όχι, πρωθυπουργός, όχι.
1: Φωτεινή, λοιπόν, έχουμε.
3: Να δώσουμε πολύ μικρά πράγματα σε δικούς μας ανθρώπους και να τους γεμίσουμε χαρά.
1: Έτσι, αυτά είναι τα όμορφα, αυτά είναι τα ωραία. Φωτεινή, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, αν δεν το έχεις καταλάβει.
3: Έχω καταλάβει και ποιος μου το έχει κάνει.
1: Για πες, για πες.
3: Πάρα πολύ.
1: Ποια είναι?
3: Η ξαδέλφη μου η Μαρία.
1: Σωστά. Ακριβώς. Και συνεργάτιδα λέει, όχι μόνο ξαδέρφη.
3: Συνεργάτιδα, ναι.
1: Λέει να χαρείς τους καρπούς των κόπων σου και να φτάσεις στην εταιρεία σου εκεί που ονειρεύεσαι.
3: Τη
1: βοήθεια της Μάριας.
3: Ευχαριστώ και όλους τους συνεργάτες μου.
0: Με τι πραγματεύεται, ναι, η...
1: Σε ποιο τομέα δραστηριοποιείστε?
3: Έχουμε e-shop σε γυναικεία ρούχα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Το καταπιάνεστε. Να είσαι γερή, Φωτεινή, και όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Τα φιλιά μας.
3: Πάρα πολύ, φιλιά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Και μπράβο στη Φωτεινή που δεν έκανε κρίζα διαφήμιση.
0: Όχι, ευτυχώς.
1: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Θα φτάσουμε τώρα στην Κομωτινή. Για να δούμε. Κομωτινή θα ανταποκριθεί. Τι λέει, γελάκα, παιδιά, τον Άρη και θέλει τη μεταγραφή. Αν και μεγάλωσε, μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλά. Έλα, Πασχάλη. Έλα, Πασχάλη, μπορείς. Εμείς πιστεύουμε σε εσένα.
0: Νάτος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Πασχάλη, τι κάνεις?
4: Όλα καλά.
1: Α, ωραία. Από τον Άρη σε καλούμε για μια μεταγραφή που σε θέλουμε. Αν και μεγάλωσες λίγο, δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Εμείς σε περιμένουμε.
0: Έτσι μας είπανε.
1: Όχι, καμία σχέση με τον Άρη. Μην στεναχωριέσαι. Καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσαι εδώ στον αέρα της καλύτερης πρωινής εκπομπής της Θεσσαλονίκης. Πού σε βρίσκουμε, Πασχάλη?
4: Αυτή τη στιγμή.
1: Στη δουλειά. Πού?
0: Στο κρεβάτι.
1: Στο κρεβάτι σε ξυπνήσαμε.
0: Α, είσαι σε άδεια.
4: Ναι, εντάξει.
1: Καλά ξυπνητούρια.
0: Σήκω, γιατί έχουμε προπόνηση σε λίγο.
1: Δεν φταίμε εμείς. Μας βάλανε να σε πάρουν. Μας είπαν ότι εργάζεσαι σε λογιστικό γραφείο. Και λέμε, θα είναι τώρα στο γραφείο ο άνθρωπος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς δύο λέξεις έχουμε να σου πούμε για να καταλάβεις. Coach Billy. Κατάλαβες?
4: Oh.
1: Κατάλαβες?
4: Κατάλαβες.
0: Τι, είσαστε φίλοι? Τι?
4: Είμαστε φίλοι, ναι. Συνεργαστήκαμε σε μια ομάδα ποδοσφαιρική φέτος.
1: Ναι.
4: Κερδίσαμε το πρωτάθλημα.
1: Μπράβο σας, ωραία. Μπράβο σας.
4: Και τώρα έχουμε τη συνέχεια φέτος να δούμε που θα παίξουμε.
1: Με το καλό. Γι' αυτό λέει ότι σε αγαπάει και σου εύχεται χρόνια πολλά, έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
0: Κάτσε να το βάλω εδώ. Θα το αφήσω στο τέλος.
1: Πασχάλη, τι λέει το πρόγραμμα της ημέρας των γενεθλίων?
4: Σήμερα θα κάνουμε κάποιες εκκρεμότητες το πρωί και μετά θάλασσα.
1: Ωραία. Πού θα βουτήξεις?
4: Στο φανάρι, εδώ.
1: Στο φανάρι, εκεί είναι τα. Σε εκείνα τα μέρη έχει. Εκεί είναι, εκείνο είναι το σος. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, να περάσεις όμορφα, ευχόμαστε. Και από εμάς και από τον coach Billy, τα φιλιά μας και τις ευχές μας.
4: Να είστε καλά.
1: Γεια
0: χαρά. Καλή συνέχεια.
1: Bye bye. Για
0: συνεχίζουμε, άντε να πάρουμε ένα ακόμα.
1: Να πάρουμε φυσικά.
0: Μάλλον.
1: Μα δεν είμαστε καλά.
0: Ένα.
1: Εννοείται. Ακόμα δύο θα πάρουμε. Πώς φάνηκε.
0: Ένα θα πάρουμε.
1: Δύο θα πάρουμε.
0: Ένα θα πάρουμε.
1: Τα δύο θα πάρουμε.
0: Ένα θα πάρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Ένα, θα το κλείσω μετά.
1: Καλά.
0: Από εδώ
1: ανοίξω εγώ.
0: Τα μπλιμπλί και εγώ τα έχω.
1: Μπορώ να έρθω και να την παραμέρισω.
0: Μέχρι να έρθει εσύ τελείω. Έχει μπει το επόμενο τραγούδι. Το break.
1: Σοφία, ξεκινά από τώρα, δες τον λίγο. Πάρε αυτό το σκηνή που έχω εδώ πρόχειρο. Για να δούμε η Δέσποινα τώρα.
2: Δέσποινα, ναι.
1: Ναι, ναι. Έλα, Δέσποινα. Μπορείς, πιστεύουμε σε σένα.
5: Κρίμα.
1: Ωραία, πάμε στη Γερμανία τώρα, Σοφία.
0: Ναι.
1: Να επιστρέψουμε λίγο.
0: Άντε, παρακαλώ. Σήκωσα, ναι.
1: Ναι, ναι, άντε να κάνουμε μια προσπάθεια εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκκρεμότητα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε θέμα. Να δούμε τώρα.
0: Έλα, πάμε. Πάμε
1: είναι,
0: λίγο.
1: Είναι και το σημείο που, που θέλανε το IBAN, κατάλαβες.
0: Α, εδώ ναι. Είσαι. Εδώ γίνεται δουλίτσα.
1: Ε,
0: έλα.
1: Εκεί δεν παίρνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν παίρνουμε, ωραία.
0: Εντάξει, και χωρίς IBAN, φίλε. Γιατί το κάνεις αυτό.
1: Και χωρίς. Δωρεάν.
0: Δωρεάν. Ρε, φίλε, γιατί, ρε, γιατί.
1: Προσπαθούμε
0: όπως,
1: να βρούμε
0: ένα κλαδί. Κάποιοι το υιοθετούν όμως, έτσι.
1: Το IBAN.
0: Το IBAN.
1: Λες.
0: Σου είπα, έπαιζα σε ένα κλαμπ και ήρθε μια κοπελίτσα, ζήτησε από εμάς τους DJ ένα τραγούδι και ανοίξαμε την εφαρμογή που μπορείς να πληρώσεις, τσακ, ακούμπησε την καρτούλα, ναι. Πλήρωσε και έπαιξε το τραγούδι.
1: Όπως τα tip.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Όχι το δικό μου το τέτοιο.
1: Γιατί?
0: Δεν πήρα εγώ τα χρήματα, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν 10 ευρώ, άμα ήταν παραπάνω θα
1: δεν αντέχω.
0: Δεν ασχολούμαι ψηλικά.
1: Ναι, ναι, σιγά, σιγά εσύ.
0: Από 100 και πάνω.
1: Από 100 και πάνω. Ναι, άμα ναι, σου δώσω 90 δεν τα παίρνεις.
0: Όχι. 100 στρογγυλά.
1: Τώρα άμα βγάλω 90 εδώ και τα κουνάω έτσι θα πεις απαπά.
0: Δεν συγκινούμε.
1: Δεν τα δέχομαι.
0: Δεν συγκινούμε. Ναι, φέρε ναι, να φύσεις τη μύτη μου.
1: Το χνότο σου βρωμάει 5 ευρώ που λέει και ο φίλος μου Θανάσης.
0: Τέλος πάει παπαλάω.
2: Έκανε τουτουτουτ.
1: Έκανε τουτουτουτ παιδιά. Συγγνώμη βλέπετε. Εμείς στο Νεκτάριο τον ξαναπροσπαθήσαμε αλλά έκανε τουτουτουτ.
0: Αν στέλνετε iPad.
1: Αυτά ήταν τα πρωινά μας τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μέρος. Φυσικά αύριο πάλι θα έχουμε κι άλλα. Και εννοείται σε λίγο σας έχουμε κι άλλες εκπλήξεις. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
8: Τίτλος.
7: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Άντε βρε, μεγάλωσε και η Νατάσα επιτέλους και έφτασε σε ηλικία να μπορεί να συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Δεν το λέμε εμείς. Η Δέσποινα το είπε, καταλάβατε. Δηλαδή, τις ρωτήσαμε τώρα έτσι να, και κάνανε ένα από αυτά τα ωραία βίντεο που κάνανε στην, στη φωτογράφηση που είχαν βρεθεί. Και τι ρωτήσανε, εν πάση περιπτώσει. Λέει, αυτή την συνεργασία περίμενα πολλά χρόνια να την κάνω, αλλά περίμενα να μεγαλώσει λίγο η Νατάσα, να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Ήταν πολύ μικρούλα. Έπαιζε στις παιδικές χαρές. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, νομίζω η Δέσποινα έχει τράκο όταν είναι μαζί με την Νατάσα.
0: Είναι έμπειρη TikToker η Νατάσα, μάλλον γι' αυτό.
1: Η Νατάσα, από την άλλη, αντιμετώπισε την ίδια ερώτηση έτσι κάπως πιο σοβαρά και είπε: εγώ θα απαντήσω σοβαρά. Όχι σαν τη Δέσποινα δηλαδή. Ήθελα, λέει, πολύ να τραγουδήσω με τη Δέσποινα φέτος, γιατί νιώθω και πιστεύω πως θα το δείτε κι εσείς, θα δικαιωθώ. Ταιριάζουμε πάρα πολύ στη συγκεκριμένη στιγμή. Μετά τη ρωτήσανε ποιο τραγούδι θα ήθελε να πει η μία τη άλλη. Η Δέσποινα λέει: δεν θα πω το αναμενόμενο, την κόκκινη γραμμή.
0: Θα πω το γεια. Που έχει πολλούς στίχους.
1: Ποιο γεια, μωρέ.
2: Της
1: Νατάσας. Ξύπνα.
0: Η Νατάσα να πει της Δέσποινας.
1: Λέμε τώρα η Δέσποινα τι είπε. Είπε ότι δεν θα πει την κόκκινη γραμμή. Δεν θέλει να πει την κόκκινη γραμμή. Θέλει να πει τις δύσκολες στιγμές. Γιατί τις αγαπάει ιδιαίτερα.
0: Τις δύσκολες στιγμές.
1: Η Νατάσα ποιο λες να είπε.
0: Σου είπα το γεια.
1: Ποιο γεια.
2: Όχι, βρε, είναι τόσο πιο καψούρι καλέ.
0: Το τζάμπι.
1: Ναι, ούτε το τζάμπι, όχι. Άλλο, ούτε το κορίτσι πράγμα.
0: Όχι.
1: Το κοριτσάκι σου θέλει να πει.
0: Α, το ρίξες και πάλι απόψε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Βοήθαν τα αυτιά μου, αλήθεια σου λέω. Φτάνει.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ και έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιο, έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης. Έχουμε πάρα πολλές συναυλίες, το ξέρετε. Μπορεί να σιγά σιγά να ολοκληρώνει το καλοκαίρι, αλλά θα είναι ένα συναυλιακό Σεπτέμβριο, τέλος Αυγούστου με Σεπτέμβρη μέσα,
0: ναι,
1: που θα γίνει πραγματικά χαμός.
0: Αλλά έχουμε και τώρα συναυλίες, έχουμε και στη Χαλκιδική. Να είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί και τα μαθαίνετε όλα πρώτοι και κερδίζετε δίπλες προσκλήσεις.
1: Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε έτοιμοι. Βλέπω τη Σοφία με το ένα πόδι έξω.
2: Λύθηκε το θέμα που είχαμε εκεί στον περιφερειακό και κάπως έτσι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα θέμα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει όμως σιγά σιγά η κίνηση στη Χαλκιδική. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις σε Πευκοχώρη και στην Νικήτη.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης να δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Μια χαρά.
0: Αίσθηση σαν 30, εντάξει, κοντά είμαστε. Δεν έχουμε αέρα, μην περιμένετε κάτι τέτοιο να έρθει και να μας πάρει και να μας σηκώσει.
2: Ούτε να μας δροσίσει.
0: Να μας δροσίσει, εντάξει. Τώρα κοίταξε, να σου πω κάτι. Έχουμε ζήσει καλοκαίρια, παιδιά, πολύ χειρότερα νομίζω
1: από αυτό.
0: Φέτος μέχρι τώρα, φτού. Εντάξει, τι ψηλό παλέψαμε.
1: Τόσο αν κάνει η κανακάψωνα τέλη Αυγούστου, λες.
0: Φαντάζεσαι. Δεν θα ήθελα, τι λένε τα μερομηνία. Λοιπόν, ακούστε λίγο, μέχρι 34 θα φτάσουμε σήμερα. Δεν θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Αύριο θα είναι αυτή.
2: Αύριο θα καίω.
0: Ναι, εντάξει, 36 θα έχουμε.
2: Ωραία.
0: Okay, δεν είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί 36 τώρα, μην τρελαθούμε. Η πιο δροσέρη μέρα της εβδομάδας, τέλος πάντων λιγότερο ζεστή, θα είναι ο 15 Αύγουστος.
2: Άντε ρε.
0: Ναι, με 30 το πολύ, άντε μπορεί και 29 να είναι ρε παιδί μου. Όχι φυσικά με κάποιο άλλο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να σας προβληματίσει, καμιά βροχή, κανένα τέτοιο πράγμα, ούτε κατά διάνοια.
2: Ούτε την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα μάλλον μου είναι πολύ μακριά.
2: Να σου πω την Παρασκευή που λέγαμε ότι θα έλεγε χθε ότι. Α, τι έλεγα. Κάτι θα βρέξει ίσως.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν φύγει αυτά. Έχουν διαλυθεί τα σύννεφα. Μας έμεινε μόνο η μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας. 2-3 βαθμούς. That's all.

0: κατέβα από τον ντεκ, Μάνο!
1: Τι?
2: Θα σου πω τίποτα, έκανα ένα σημείο με την Ελένη.
1: Στον ντεκ.
2: Όχι, όχι, εδώ. Ανέβασα ένα πάνω στον ντεκ που λέει και τέτοια. Καλή μας φίλη και καλές μας φίλες, καλώς μας ήρθατε.
1: Σας έχουμε ρωτήσει και σήμερα στη σελίδα μας στο Facebook την ερώτηση της ημέρας για το. Για πες με, Γιώργο, ποια είναι.
2: Πες εσύ. Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές? Αυτή είναι, Μάνο, ωραία. Καταλάβαμε.
3: Η Σόνια λέει: ο μεσημεριανός ύπνος είναι κάτι που δεν το έχω όλο το χρόνο.
2: Ωραία.
3: Ένας άλλος φίλος λέει: όλες.
2: Όλες.
3: Αχα.
2: Μία λίγο παραπάνω είπαμε, ρε παιδιά. Δεν είπαμε ότι δεν σας αρέσουν οι υπόλοιπες.
3: Η βραδινή βόλτα λέει εδώ πέρα μία φίλη. Και η Μαρία γράφει: το πρωινό ξύπνημα στο μπαλκόνι.
2: Είναι ωραία. Σας είπα εγώ: καφεδάκι στο μπαλκόνι, ξέρεις, ακόμα δροσιά.
1: Το ζευγάρι όταν πηγαίνει, ας πούμε, κάτσε μωρό μου. Απόλαυσε λιγάκι το πρωινό σου έτσι στο μπαλκόνι.
2: Πάω εγώ λίγο μέσα.
1: Ναι, ναι, το
2: βάζεις και την τηλεόραση δυνατά.
1: Τι λες, το συστηματικό είναι πάνω να κάνω ένα ντουζάκι.
2: Α, ντουζάκι. Πρέπει να κάνεις και ντουζάκι όμως, Μάνο, μετά μην βγεις στεγνός, θα καρφωθείς.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει.

0: το βιογραφικό σου.
1: Γεια σας και χαρά σας. Ναι, βάλτε το και στο βιογραφικό σας. Ακούω πρωινά στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όχι, μπράβο σε αυτή την κοπέλα στην Αμερική, η οποία βρήκε, λέει, τρόπο πώς να γλιτώσει τα έξοδα για το σούπερ μάρκετ για 6 μήνες και έκανε ένα ωραίο κουμπόδεμα.
1: Είναι πολύ 6 μήνες για να γλιτώνει το σούπερ μάρκετ. Για πες με πώς το κάνουμε κι εμείς.
2: Εξοικονομούσε περίπου, λέει, $150 την εβδομάδα από το φαγητό, καθώς πολλά από τα γεύματά της καλύπτουν κατά τη διάρκεια ραντεβού.
1: Έβγαινε ραντεβού για να την κερνάνε.
2: Ακριβώς.
1: Και να μην ξοδεύει στο σούπερ μάρκετ.
3: Θα φάω κιόλας.
1: Να σου πω κάτι.
2: $15,600 μέσα σε 2 χρόνια έβαλε στην άκρη.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσο έχει πάει όμως χάρη εκεί μας. Έχεις πάρει ποτέ να κάνεις μπιφτέκια.
2: Είδες. Λοιπόν, είμαι πρόθυμος. Ποιες θέλουν να με βγάζουν την από 4 φορές την εβδομάδα για φαγητό.
1: 4 μάλιστα.
2: Ναι, τουλάχιστον.
1: Θέλεις η καθεμία να σε βγάζει 4 φορές.
2: Όχι, διαφορετικές.
1: Α, διαφορετικές.
2: Με χρεοθύμια.
1: Μην τις ξοδέψει.
2: Ναι. Σκέψου ότι αν διαλέξω, ας πούμε, 4. Ναι. Μία για κάθε τέτοιο.
1: Ωραία.
2: Επί 4 εβδομάδες είναι 4 γεύματα το μήνα. Κλάιμα.
1: 4 γεύματα το μήνα.
2: Ναι.
1: Αν θα βγαίνεις μία φορά την εβδομάδα με την καθεμία.
2: Με την καθεμία. Είδες.
1: Στα πόσα γεύματα πιστεύεις θα σε καταλάβουνε.
2: Τι να με καταλάβουνε.
1: Ότι είσαι τέτοιος τύπης.
2: Θα τους κάθομαι και στο διάμεσο. Μάλιστα. Τι να κάνω. Σε όλες.
1: Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Από εκεί και μόνο.
2: Έτσι γίνονται τα λεφτά, Γιώργο. Ναι, ναι.
1: Γλιτώνεις και τη συνδρομή του γυμναστηρίου.
2: Α, μπράβο.
1: Μπράβο, Μάνος. Συγχαρητήρια.
2: Καλές
1: δουλειές. Τι θα πάρεις με τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις.
2: Θα δούμε.
4: Σελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Σελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
8: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
10: Λόσοφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του. Νέα Υόρκη. Πατέρας έπνιξε την 9χρονη Ελληνοκαναδή κόρη του για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Με άλμα στα 8,26 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:15 το βράδυ. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
8: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Ποια διάσημη ηθοποιός έκανε την εγκυμοσύνη της να φανεί ότι είναι όντως αληθινή?
2: Σε ποιο νησί θα συναντήσετε τα ζώδια?
1: Ποια ζώδια?
2: Όλα
1: τα ζώδια?
2: Όλα.
1: Το κάθε ένα ξεχωριστά? Πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχουμε και εξαιρετικό διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεάτικα προϊόντα που θα επιλέξετε εσείς από το PharmaTip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αρέσει η Πινελόπη.
1: Η Πινελόπη.
0: Πινελόπη.
1: Αν τη λένε την κοπέλα, έχει παίξει και την Πινελόπη και πολλές άλλες.
0: Με πολύ μεγάλη επιτυχία κιόλας, έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway, για όποιον δεν το κατάλαβε, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο έτσι μοιράστηκε με τους ακόλουθους στιγμές από την προετοιμασία στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα για τη νέα της ταινία, το The End of Oak Street.
2: Get ready with me.
1: Κοίταξε τώρα, δεν ξεκίνησε από το μπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει φαινόταν η κυλίτσα της, γιατί είναι έγκυος, παιδιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άτε,
1: είχε έτσι ένα ανάποδο χαμόγελο, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Το crop μπλουζάκι, τέλος πάντων. Και άρχισαν αύριο από κάτω να τις γράφουν. Η κοιλιά είναι ψεύτικη. Δεν είναι αληθινή η κοιλιά.
0: AI.
1: Είναι πρόπη κοιλιά. Ναι, δεν ξέρω. Είναι λάτεξ, εν πάση περιπτώσει. Αποφάσισε να διαψεύσει τις φήμες, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Έχει.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι όλο και κάτι θα έχει, αλλά τι μας νοιάζει εμάς. Το σχόλιο της, τη λεζάντα, στο τελευταίο της βίντεο ήταν ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κυλίτσα. Γιατί μέχρι τώρα τις είχαν πει πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Στο κοσμοράδιο.gr φυσικά μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά και το βίντεο.

0: Κάτι ξέρετε κι εσείς και είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Γεια σας, βρε παιδιά, ελπίζουμε να είστε καλά και εμείς εδώ μαζί σας θα είμαστε όπως κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12.
0: Και είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε βολτά.
1: Ναι, είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε κάθε τρεις και λίγο να βλέπουμε πώς θα περνάνε και οι φίλοι οδηγοί που μας ακούν από το αυτοκίνητο να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
2: Έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά πέρα από εκείνο το σημείο γενικά δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν τώρα στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στην Κρυοπηγή και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Έχεις χρόνια μπροστά σου, Γιώργο. Είσαι εντάξει, μια χαρά.
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις ότι υπάρχουν τα χρόνια μπροστά τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσεις την ψηφοφοβία σου κι εσύ.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Και εσύ?
0: Και εγώ.
1: Τα ίδια έχουμε, ωραία.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Χάλια είμαστε και δυο όμως αυτό το θέμα, να ξέρετε.
0: Η κυρία Μπέτι Μπρόμας στα 97 της έσπασε ρεκόρ Guinness, δεμένη σε φτερά αεροπλάνου, κάνοντας wing walking.
1: Τι wing walking?
0: Wing walking.
1: Συγγνώμη, τι αεροπλάνου καλέ?
2: Περπαταεί στον άνεμο.
0: Στο
1: κανονικό αεροπλάνο.
0: Κανονικό, κανονικό.
1: Ή κανένα από εκείνα τα αεροπλανάκια, έτσι τα κατάλαβε, τα πλαγιά που λίγο κάνουν ένα φσούτ σαν να πετάσαι.
0: Τέτοιο είναι, αλλά είναι 97 χρονών, άμα μπει να την δει την κυρία Μπέτι Πρόμαρ.
1: 97 είπε.
0: 97 είπα, δεν είπα.
1: 97 άκουσα και έλεγα. Όχι. Τι καλά, εντάξει, έχουμε λίγο καιρό ακόμα.
0: 97.
1: Δεν θα φτάσουν 97, είμαι σίγουρο γι' αυτό.
0: 97, Γιώργο, τη δέσαν κανονικά στα φτερά του.
1: Ήταν για δέσιμο, κυρία Μπρόμαρ.
0: Για δέσιμο, πέταξε κανονικότατα στον αέρα.
1: Με πόσα λεφτά το κάνει?
0: Δεν το κάνω.
1: Δεν το κάνω.
0: Εμένα
1: θες να στείλεις πάλι.
0: Όσα εκατό. Και ξέρεις, το αεροπλάνο έκανε και ανάποδα. Έκανε και τέτοια.
1: Όχι.
2: Έτσι.
1: Κοίταξε, είναι πολύ απλό. Ψοφάς και δεν ξεπερνάς την ψηφοφοβία. Δεν θα ξαναφοβηθείς το ύψος ποτέ. Αυτό ήτανε.

0: Πέτρος Διακοβίδης ετοιμάζει για καινούριο τραγούδι. Έτσι, σύντομα να το κυκλοφορήσει.
1: Βεβαίως, κάτι έχουμε ήδη στα social. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Ξέρετε ότι κάθε πρωί σας κάνουμε και μια ερώτηση στα story μας στο Instagram. Εκεί όπου γράφοντας Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, μπαίνετε στο προφίλ του Κοσμοράδιο. Μας ακολουθείτε αν δεν μας έχετε ακολουθήσει.
0: Τι τους ρωτήσαμε.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την εξής απορία. Είναι έτσι ρομαντικού περιεχομένου, ερωτικού θα έλεγε κανείς. Εάν έχει υπάρξει κάποιος από τους φίλους μας που είχαν έτσι έναν καλοκαιρινό έρωτα από αυτούς του. Σαν μ' αγαπάς, όχι καλέ. Από αυτούς που τρέχει εκεί στους ανεμόμυλους. Σηκώνει ο ένας τον άλλον. Όχι!
0: Ούτε αυτό.
1: Φορά τα τέτοια, πώς τα λένε, τα αέρινα. Κυματίζει στον αέρα μαντήλι στο λαιμό.
0: Έναν έρωτα όλο τρέλα που λέει, ναι.
1: Και μετά αυτός εξελίχθηκε όντως σε σχέση. Δηλαδή δεν ήταν εκεί.
0: Μπορεί και γάμο.
1: Και γάμο, άμα θέλει, κανένα πρόβλημα. Εμεί σχέση ρωτήσαμε, αλλά και ο γάμο εκεί πιάνεται στην ίδια κατηγορία. Λοιπόν, εσύ τι σκέφτεσαι.
0: Σκέφτομαι.
1: Έχει καμιά σχέση, δεν τη βλέπω.
0: Όχι, ενώ.
1: Άμα ήταν, ναι. Πάει, σχόλασε.
0: Καλοκαίρι, αν είχα γνωρίσει έτσι. Ναι, να έχει. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε χειμώνα δεν
2: δεν κρατάνε, μωρέ, και οι καλοκαιρινοί έρωτε.
0: Φαίνομαι, Σοφία.
2: Να σε πω.
1: Έχει ακούσει από φίλε.
2: Βάλε καφέ να σε
1: βέβαια. Α, είναι για καφέ. Ωραία. Λοιπόν, μπείτε στο story μα, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε με ναι ή όχι.
3: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
4: Ναι, γεια σας.
5: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ποιος?
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλ αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική.
10: Ex.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής.

0: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατσιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά και εσείς επίσης θα είστε ακόμα καλύτερα τώρα, γιατί έχετε να κερδίσετε ένα δώρο που αγαπάτε πάρα πολύ και το διεκδίκετε κάθε μέρα. Κορεάτικα προϊόντα από το PharmaTip. Αν θέλετε, μπείτε στο pharmaTip.gr. Μπορείτε να δείτε, υπάρχει εκεί. Μόλις μπείτε, θα δείτε τσακ, πατάτε και κάνετε κλικ. Έχει χιλιάδες, δεν θα πω, αλλά εκατοντάδες έχει όντως προϊόντα, τα οποία πραγματικά μπορείτε να ανακαλύψετε από τώρα. Και αν είστε εσείς ο νικητής ή νικητρία που θα κερδίσετε το επιτυχή αξίας 50 ευρώ, διαλέγετε ό,τι θέλετε. Πηγαίνετε στην Κατσιμίδη 2 που βρίσκεται το κατάστημα PharmaTip.
0: Με το βγείτε από το μετρό Τσουμπ δεξιά.
1: Το πρώτο μαγαζί, ακριβώς μάνο. Έτσι όπως είναι, μπαίνετε, λέτε α, εγώ ήμουν και στο Κοσμοράδιο. Δείχνετε το μήνυμα που σας έχουμε απαντήσει ότι κερδίσατε, εφόσον κερδίσετε φυσικά.
0: Και θα παίξουμε τώρα φρενογκάζι μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα γκαζώσει. Θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γνωστή καλλιτέχνη. Έτσι, να παίξουμε αμέσως τώρα. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε.
1: Είμαστε.
2: Φρενογκάζι μουσική.
1: Είναι συγγνώμη, παρασύρθηκα. Συγγνώμη. Εδώ ναι, δεν θέλουμε την πρώτη εκτέλεση. Θέλουμε την πιο πρόσφατη. Εντάξει, άντε. Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη PharmaTip, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είπαμε, το ραδιόφωνο είναι πολύ γρήγορο μέσο μαζί με το ίντερνετ, έτσι.
1: Μπράβο, μάνα.
0: Μπράβο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε την έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων,
1: έτσι,
0: για τις προκηρύξεις.
1: Ναι,
0: για πρωτοβάθμια, γενική εκπαίδευση και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση.
1: Για τους εκπαιδευτικούς.
0: Για τους εκπαιδευτικούς.
2: Καλή τύχη στους εκπαιδευτικούς.
0: Καλή τύχη. Και όπου και αν πας, ευχαριστούμε.
1: Έχουμε δύο συμμετέχοντες εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Έχουν περάσει το bootcamp.
0: Ναι, ναι. Δεν απορριφθήκαμε τουλάχιστον.
2: Πάμε στην επόμενη φάση.
0: Σοφία, από αύριο ξεκινάνε οι ενστάσεις μέχρι και 21 Αυγούστου.
1: Ένσταση, κύριε Πρόεδρε.
0: Ένσταση λίγο πιο πάνω.
1: Πάρτε τους.
0: Να πάρω, ποιο να πάρω, το Μητσοτάκι να πάρω, να με βάλει πιο πάνω.
1: Απευθείας.
0: Απευθείας.
1: Απευθείας.
2: Τα μεγάλα μέσα.
1: Λοιπόν, θέλετε να βγούμε στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας.
0: Άντε να δούμε.
2: Μια χαρά περνάνε. Λίγες μόνο καθυστερήσεις έχουμε τώρα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Γενικά όμως στη Θεσσαλονίκη κυλάνε ομαλά τα πράγματα. Λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν τώρα και στη Χαλκιδική, στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι, ενώ στο δεύτερο πόδι κλασικά εκεί στο φανάρι της Νικήτης κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες.

0: Αχ, νεράκι, ωραία παραλίες, χαμούλιδες. Αχ, να πας έτσι να απολαύσεις το κορμί σου. Για να δω, Γιώργο, εσύ που να πας. Γιατί ποιο ζώδιο λέει θα συναντήσεις. Α!
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, ας ξεκινήσουμε από την αρχή.
0: Όχι, όχι, θα ξεκινήσω από σένα.
1: Γιατί, άνθρωπε μου, πάμε με τη σειρά λίγο.
0: Γιατί η Σύφνος.
1: Μετά τον κρύο.
0: Γιατί η Σύφνος.
1: Ναι.
0: Η σου ταιριάζει απόλυτα.
1: Μου ταιριάζει,
0: είναι
1: το νησί
0: του Τσελεμεντέ. Mm-hmm. Έχει, είναι πολύ ωραίος ο γαστρονομικός προορισμός. Μ' αρέσει. Οπότε σου ταιριάζει.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, εμείς λέει δεν θέλουμε την τελεπορία.
0: Όχι.
1: Θέλουμε μόνο μια ήρεμη πολυτέλεια και φαΐ. Ο κρυός, για να πάμε λίγο με την Όπισθεν τώρα. Δεν με το ξεχάσουμε. Θέλει Μύκονο, γιατί είναι σε φάση ότι.
2: Είναι party animal.
1: Ναι, ναι, και θέλει το outfit. Να το δείξει, λέει.
0: Ωραία. Επειδή θα είμαι στην Πάρα την άλλη εβδομάδα για μία μέρα, βέβαια. Δίδυμοι, όλες οι δίδυμες να έρθουν εκεί πέρα.
1: Λες και δίδυμες πάνω θεμάς. Θέλει, λέει, πολλές εναλλακτικές, θέλει νέα πλάνα, θέλει τέτοια πράγματα. Οι καρκίνοι πάνε να άξω.
0: Γιατί
1: θέλουν θάλασσα, φαγητό,
0: ναι.
1: Παρέα που μοιάζει με οικογένεια και ένα δωμάτιο για να νιώσει λίγο σπίτι.
0: Θέλω να μου αιτιολογήσετε γιατί οι λέοντες επιλέγουν την ύδρα.
1: Γιατί θέλουν κομψότητα.
0: Άσε μας, βλέμμα,
1: στυλ και είσοδο που να γράφει, να μπαίνει και να λέει ο Λέοντας ήρθε.
0: Παρθένος, ναι. Αντίπαρο. Ναι, ναι, το έχω για Παρθένο
2: ωραίο.
0: Εκεί.
1: Ναι, καθαρό λέει, ωραίο γκουλ, χωρίς υπερβολή. Θέλει να χαλαρώσει, αλλά με επιλογές που να έχουν νόημα.
0: Ζυγός πέτσες.
1: Ναι, ρομαντισμό, αισθητική, βόλτες, ωραία μαγαζιά και άνθρωποι που φαίνονται ότι ανήκουν, λέει, σε ένα καλωστημένο καλοκαιρινό editorial.
0: Ο Σκορπιός λέει στην Αμοργό.
1: Ναι, γιατί είναι ένα νησί που δεν χρειάζεται να εξηγήσει τίποτα. Είσαι εκεί. Και τελείωσε. Κοιτάς το απέραντο και δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο.
0: Εμείς οι τοξότες να πάμε στην Ικαρία. Μόνο για μια μέρα να πάω μια βόλτα. Έτσι, για
1: ούτε για τσεκίν δεν είστε, αλλά τέλος πάντων.
0: Η Μιράντα Πάτμο. Έχει πάει στην Πάτμο η Μιράντα.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει αυτή την σοβαρή ομορφιά, την αρχιτεκτονική, το καλό φαγητό και το χαρακτήρα.
0: Εγώ θα επιλέξω τον οροσκόπο μου που είναι η Ιχθύες στα Κουφονίσια.
1: Καλεπίδειξε τον υδροχό.
0: Το ξέρω, το άφησα στο τέλος.
1: Μάλιστα. Η Ιχθύες στα Κουφονίσια. Γιατί λέει. Άκου να δεις τώρα. Τι θέλουν να είναι, λέει, σε μια ζωντανή κάρτ ποστάλ που μυρίζει τηλιακό και συνέστημα.
0: Και ο υδροχός!
1: Ο υδροχός θα πάει εκεί που θα πάω κι εγώ. Στη Σαμοθράκη, μάνο. Θέλει φύση. Εγώ πάλι μου. Θέλει μια παράξενη ενεργία, ελευθερία και ανθρώπους που δεν ρωτούν πολλά.
0: Άντε, ωραία, καλά να περάσει.
1: Εγώ θέλω κατσικάκι, να ξέρεις.

0: Πώς λέγονται στα αγγλικά οι Μεξικάνοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα?
1: Πώς?
0: Μεξικάντ.
1: Μάλιστα. Καινούριο σηκώτη θα κάνουμε σήμερα, Σοφία, να ξέρεις. Το παλιό αποχαιρέτησε το. Να φύγει, να πάει αλλού. Λοιπόν, κάθε μέρα σας ρωτάμε κάτι στη σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε διακοπές.
2: Στο μπάνιο, λέει η Ελίνα.
0: Στη θάλασσα ή στη πισίνα, στην μπανιέρα και στα λοιπά.
1: Στη θάλασσα, φαντάζομαι.
2: Ναι. Ο Θεμιστοκλής λέει το πρωινό ξύπνημα μαζί με την οικογένεια.
1: Α, τι ωραία. Στα διαφήμιση
0: τη Μαργαρίτη. Ναι, 6 το πρωί.
1: Όχι, 6 ώρα είναι πολύ νωρίς για διακοπές.
2: Ο Βασίλης λέει η καλύτερη ώρα στις διακοπές είναι το ηλιοβασίλεμα και περπάτημα στο κύμα της παραλίας.
0: Τα κύματα της θάλασσας.
1: Σταμάτα, ναι.
2: Ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει, παιδιά, αφήστε αυτά. Η στιγμή του φαγητού που μου το παίζετε όλοι οι ρομαντικοί είναι η καλύτερη.
1: Πάστα. Φέρτε τα ψήματα και εμείς θα τελειώνουμε.

0: Δεν ήμουν εγώ, να ξέρετε. Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
1: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
0: Κανονικά, κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρει, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
1: Λάλησε, παιδιά, αυτό ήταν. Το είδατε, φαντάζομαι, αυτό το ελικόπτερο που προσγειώθηκε. Πού ήταν,
0: στο Σαρακίνικο, στη Μήλο.
1: Μπράβο. Η Μήλος, παιδιά, είναι λίγο ματιαγμένη νομίζω αυτές τις μέρες, γιατί εχθές εκεί είχαμε άλλο.
0: Ναι, τι έγινε,
1: πάλι. Έναν 33χρονο τουρίστα, ναι. Σίγουρα δεν ήσουν εσύ.
0: Όχι.
1: Στη Φυρυπλάκα της
0: τόσο
1: Μήλου.
0: Τόσο μεγάλος δεν.
1: Τόσο ναι. Μεγάλος, ναι, αυτό εννοούσα πλάκα. Και εγώ. Στη Φυρυπλάκα, ναι.
0: Α, δεν πήγε στο Σαρακίνικο, ναι. Okay.
1: Έχει εκεί έναν βράχο 20 μέτρων. Mm-hmm. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου αυτός. Ναι, ναι. Ανέβηκε. Μαντέψτε. Δεν μπορούσε να κατέβει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.
0: Πηδάς. Ποιο είναι εύκολο.
1: Πού να πηδείς κατά 20 μέτρα στα βράχια. Είσαι με τα καλά σου.
0: Όπως ανέβηκε να κατέβηκε.
1: Όταν ανέβαινες, δεν σε νοιάζαν τα βράχια από κάτω, τώρα σε νοιάζουν. Γιατί θα πέσεις με το κεφάλι με τα γεια σας. Και να σου πω κάτι, ό,τι και να έχει από κάτω, στα 20 μέτρα.
0: Ναι.
1: Δεν πηδάς και πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Εσύ δηλαδή θα πηδούσες.
0: Άμα ήταν θάλασσα από κάτω και ήξερα ότι δεν έχει κανένα βράχο από κάτω.
1: Παρακαλείτε κάποιο που έχει κάποια μέσα να στείλουμε το μάνο στη Μήλο. Να το στείλουμε, να τον ανεβάσουμε, να δούμε τι θα γίνει.
0: Φτάνει, δεν πάω, είπαμε ξανά στη Μήλο.
1: Α, έχεις χωρίσει και εκεί. Τέλεια.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Τα φαινόμενα λειψιδρίας. Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος για την καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντήριο. Είχε εμβολήσει και περιπολικά. Αιμοδοσία. Καταγράφονται ελλείψεις αίματος λόγω διακοπών και ιού του Δυτικού Νείλου. Ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 8.30 οι αγώνες Ναϊμένχεν Ολυμπιακός και Τσεσεκά Σόφιας Παναθηναϊκός. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Ποια είναι τα φρούτα που μπορείτε να διατηρήσετε εκτός ψυγείου το καλοκαίρι?
0: Ποιες κατηγορίες ανθρώπων θα σου καταστρέψουν επιβεβαιωμένα τις διακοπές σου?
1: Και φυσικά σας έχουμε προσκλήσεις για μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη στα Νέα Μουδανιά για την Πέμπτη που μας έρχεται. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μία είδηση επί του πιεστηρίου που λένε, το Food Mercato είναι ένα γαλλικό μέσο το οποίο αναφέρει πως ο Λίονελ Μέση, ο οποίος έχασε τον πατέρα του πριν μερικές μέρες, αποφάσισε να σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο. Αποφάσισε να αποσυρθεί για να βρίσκεται, λέει, δίπλα στους δικούς του ανθρώπους. Τώρα αυτό, ξέρεις, θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και οικονομικά και για την ομάδα και για τους χορηγούς και για όλα αυτά. Φαίνεται, από ό,τι φαίνεται βέβαια, το έχει στοιχήσει πολύ βαθιά η απώλεια του πατέρα του.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, χαμός.
1: Τι να πούμε, εντάξει, τώρα αυτά τα γεγονότα στη ζωή ενός ανθρώπου, ξέρεις, τώρα μπορεί να είναι για τον καθένα ένα πολύ μεγάλο ορόσημο στη ζωή του.
0: Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι, βέβαια, από την πλευρά του παίκτη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται από, είπαμε, γαλλικό μέσο, το οποίο δημοσίευσε αυτή την είδηση και έκανε το γύρο του κόσμου κατευθείαν εδώ και μερικά λεπτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι κάτι θα πει άμα είναι να ισχύει, κάτι θα βγει να δηλώσει.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Για πάμε, για πάμε. Εδώ είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Είναι 11 του Οκτώβρη, πήγαν από του Αυγούστου.
1: Ωραία, καλά πάει αυτό. Ναι, πες
0: πάντα,
1: τι μήνα έχουμε.
0: Ναι, ξέρεις, πάντα έτσι, ναι. Κάποια στιγμή, σε ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι, πάω δύο μήνες μπροστά.
1: Τι πας ένα Νοέμβριο, ένα ναι. Να βρίσκεται, γιατί
0: έτσι,
1: όχι.
0: Γιατί όχι, όντως.
1: Χρόνια πολλά στον Εύπλου. Που, ή στον Εύπλο, που γιορτάζει σήμερα, αν έχουμε κάποιον τέτοιο στην παρέα μας φυσικά, να χαίρετε το ονοματάκι του και θέλετε να βγούμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
0: Σοφία, τι γίνεται?
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Στους υπόλοιπους δρόμους της Θεσσαλονίκης όλα κυλάνε ομαλά, όμως στη Χαλκιδική, παιδιά, αρκετή υπομονή στους φίλους οδηγούς, γιατί θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα και στο Φανάρι της Καλυθέας και στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι, και στο δεύτερο πόδι έχουμε αρχικά καθυστερήσεις ανάμεσα σε Καλύβες και Γερακινή, αλλά και στο Φανάρι της Νικητής.

0: εμείς δεν λέμε ψέματα. Εμείς μόνο αλήθειες λέμε εδώ. Είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είστε καλά και σήμερα στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι ξέρετε ότι λίγο η χωρητικότητα του ψυγείου μας δοκιμάζεται. Θέλεις να βάλεις κάτι της, δεν χωράει, λες, όχι Παναγία μου.
0: Θέλεις να βάλεις καρπούζι,
1: όχι νερά,
0: ολόκληρο.
1: Όχι μπύρες, όχι αυτά. Όλα θέλουν ψυγείο. Αλλά υπάρχουν, λέει, 6 φρούτα,
0: ναι,
1: τα οποία μπορούν υπό προϋποθέσεις να αντέξουν και έξω από αυτό για να μην μας πιάνουν τζάμπα χώρο. Ξεκινάμε από τα μήλα. Ποιος τρώει μήλα το καλοκαίρι, θα μου πείτε, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Ένα μήλο τον.
1: Την ημέρα του και τώρα τον κάνει μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Έλα.
2: Έψαχνα τις προάλλες να βρω μήλα και δεν έβρισκα.
1: Ναι, είδες. Είναι που δεν είναι και πολύ εποχή.
0: Τι να κάνεις τα μήλα.
1: Αν είναι, λέει, το περιβάλλον χωρίς ζέστη και υγρασία, μια χαρά κάθονται σε ένα καλάθι ή μια φρουτιέρα. Ομοίως τα ακτινίδια, παιδιά, τα οποία, λέει.
2: Πιο ιδιαίτερα.
1: Ειδικά αν είναι έτσι σκληρά και άγουρα, μην τα πλησιάζετε καν στο ψυγείο.
0: Αλήθεια.
1: Αφήστε τα στη θερμοκρασία δωματίου να οριμάσουν μέχρι να μαλακώσουν, ή στο μπάγκο ή σε ένα ντουλάπι, λέει, ακόμα μπορείτε. Αρκεί, αν τα θέλετε δροσερά, να τα βάλετε λίγο πριν τα καταναλώσετε στο ψυγείο.
0: Μια χαρά.
1: Λεμόνια. Λάιμ, αλλά και πορτοκάλια. Άμα σε έχει τύχει κάποιο ένα πορτοκάλι, ρε παιδί μου, καλοκαιριάτικα, πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Okay.
1: Και αυτά αντέχουν, λέει, φυσικά εκτός αν τα χτυπάει ο ήλιος, εκεί δεν πρέπει να το σκεφτείτε καν. Τις μπανάνες τις βάζει κανείς στο ψυγείο ούτως ή άλλως. Τις βάζετε εσείς.
2: Όχι.
0: Πού γίνονται πιο νιανιά.
1: Που είναι. Στο ψυγείο γίνονται νιανιά πολύ εύκολα.
0: Εντάξει, στο ψυγείο θέλω να γίνει.
1: Μπορείς να τις βάλεις. Επίσης, ακούστε τώρα, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα, λέει, και αυτά δεν είναι πάρα πολύ. Πώς τα λέμε. Βρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Αυτό το όριμο που έχει φτάσει εκεί στο πολύ ζουμερό του,
0: ναι,
1: μπορείς να το αφήσεις έξω για να οριμάσει και να του βάλεις μετά λίγη δροσούλα λίγο πριν το φας. Όπως και το καρπούζι και το πεπόνι,
0: ναι,
1: πριν το βάλεις όμως το τέτοιο, πριν το βάλεις, πριν το κόψεις εννοείται, έτσι με το,
0: ναι,
1: κόψεις και το αφήσεις έξω.
0: Το κόψεις και βάζεις ζελατίνα.
1: Ναι, αλλά να μην το αφήσεις έξω. Και με ζελατίνα μην, ναι, το δοκιμάσεις. Θα με κυνηγάς μετά για καμία σαλμονέλα και δεν θέλω.
0: Σαλμονέλα με το καρπούζι.
1: Και τα λαχανικά μπορούν να πάθουν σαλμονέλα, να ξέρεις.
0: Πολύ ωραία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα σας, καλή Τρίτη φίλοι μας. Αν τώρα συντονιστήκατε, πολύ καλά κάνατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λοιπόν, μέτρα.
0: Πόσες
1: διακοπές έχεις κάνει το χρόνο, γιατί πρέπει οι άνθρωποι, λέει, μέσα έναν χρόνο να κάνουν 7 διακοπές.
0: Δεν μου λες, τι πιάνουμε για διακοπές. Δηλαδή, αν πάω 3 μέρες, τι Σέρες. Πιάνουμε και διακοπές.
1: Κοίτα, σκέψου τώρα, φαντάζομαι ότι έχεις να πας, ας πούμε, Μαλδίβες την άλλη εβδομάδα.
0: Μαλδίβες, ναι, ωραία.
1: Η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα. Θα είσαι πιο παραγωγικό σήμερα.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτό. Οι συχνές αποδράσεις, έστω και μικρές, 5 μέρες, Γιώργο. 5 μέρες.
0: Έστω και μικρές είναι 5 μέρες.
1: Ξεκίνα, Μάλτα, Μαδρίτη, εδώ ήταν γύρω-γύρω. Θα πας μια Ρώμη. 7 φορές το χρόνο όμως πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς,
0: να εδώ, σου πω.
1: Ναι.
0: Μικρές διακοπές, 5-7-35, δεν βγαίνουν μέρες στις αδείες που έχουμε. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Πρόσεξε, στόχο. Θα φεύγεις Τετάρτη με Κυριακή.
0: Ναι.
1: Οπότε βγαίνει 3 εργάσιμες. Και 2-5, να το, ορίστε.
0: 3 εργάσιμες και 2-5, μάλιστα.
1: Και 2 Σαββατοκύριακο, 5.
0: Ωραίο. Να το. Άρα θα λείπω 7 εβδομάδες το μήνα. Εσάς θα σας μείνουν καμιά εβδομάδα. Θα σας μείνει καμιά εβδομάδα να φύγετε.
1: Αυτά θα λείπουμε κι εμείς.
0: Πάρα πολύ καλά. Άρα να ξέρετε, 3 εδώ, ποτέ δεν θα ακούσετε να είναι. Κάποιος θα είναι για να είναι παραγωγικός στις Μαλδίβες.

0: τώρα που έχουμε περισσότερο χρόνο, έτσι, που είναι καλοκαίρι, λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
1: Μην παραχαλαρώνεις εσύ, δεν μου αρέσει, ναι.
0: Όχι, όχι. Θέλω να. Αν βλέπεις καμιά σειρά στην τηλεόραση.
1: Δεν βλέπω, μάλλον τώρα διαβάζω βιβλία, με έχει πιάσει αυτό.
0: Αυτό άκουσα προχθές και λέω, τι φάση. Το μόνος τρόπος για να διαβάσω εγώ ένα βιβλίο θα είναι να γίνει τηλεοπτική σειρά. Οπότε θα έχω δει τη σειρά τη.
1: Πάλι δεν πιάνετε, ρε Σιμάνο.
0: Βλέπω το Σάιλο τώρα τελευταία.
1: Τι είναι αυτό?
0: Που πραγματεύεται με δυστοπικό μέλλον.
1: Δεν τα μπορώ να δυστοπικά...
0: σε σιλό.
1: Λες και δεν μας ήταν η δυστοπική πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε και τη δυστοπική επιστημονική φαντασία.
0: Τι να κάνω. Περιμένω να δω το House of Dragon από την αρχή ξανά έτσι για να δω και την τρίτη σεζόν το Game of Thrones.
1: Τα σιλό που βλέπεις εκεί πέρα. Τι ενίκιο έχουνε.
0: Έλαντε.
1: Ναι, γιατί εμένα μου βγαίνουν κάτι τελευταίες μέρες. Κάτι υπέροχε αγγελίε για κάτι στούντιο 30 τετραγωνικών που κάνουν 780 ευρώ.
0: 780, έτσι.
1: Σήμερα το πρωί θέλω να σου πω κάτω να λυποθυμίσω.
0: Για πες.
1: Ναι, αυτό. Μου βγαίνει πρώτα αυτό. Μετά μου
0: σε ποιο μέρος.
1: Σε ένα στενάκι του κέντρου, αλλά στενάκι.
0: Ισόγειο.
1: Σε φάση που, όχι ισόγειο, δεν ήταν ισόγειο.
0: Πρώτος.
1: Ήταν, ξέρω εγώ, πρώτος, αλλά ήταν τόσο στενάκι που παίρνεις μια πετσέτα από τα ρούχα του απέναντι που έχει απλωμένα.
0: Τόσο καλά.
1: Κατάλαβες, αλλά το 780.
0: Σκέψω όμως να έχεις παράνομη σχέση και να έρθει, ας πούμε, η σχέση σου στο σπίτι. Μπορεί να επιδείξει το αντικείμενο του πόθου του άλλου στο απέναντι.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σας και χαρά σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελένη Φουρέιρα που ζητάτε, καθίστε και λίγο. Ορίστε, Νάτι με το Τζάκι Όρις.
1: Ορίστε,
0: το
1: μας πείτε, Νάτι.
0: Το έχουμε κάνει φανταστικό χορευτικό. Άμα δεν το έχετε δει, μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο και να ζητήσετε το.
1: Λοιπόν, όμως να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
0: Μας πει, Σοφία.
2: Έχουμε καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό, στο υψούς της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στους υπόλοιπους δρόμους της Θεσσαλονίκης όλα κυλάνε όμαλα. Όμως στη Χαλκιδική υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι στο φανάρι της Καλυθέας αυτή τη στιγμή. Μερικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στο Πευκοχώρι. Στην Γερακινή με καλύβες εκεί ανάμεσα λίγες καθυστερήσεις και περισσότερες έχουμε στο φανάρι της Νικήτης.

0: Ξέρω και τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος έρχεται και ανεβάζει μια θεατρική παράσταση και εσείς αυτής αμέσως θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Η Καριάτιδα, απολαυστική, ανελαίτη κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, ξεσηκώνει το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, πολύ σπαρταριστό γέλιο, σατυρική ματιά βέβαια στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει γνωρίσει πάρα πολύ θερμή υποδοχή για δύο συνεχόμενες χρονιές, πρώτα στο Ρεξ, μετά στο θέατρο Κάπα και φυσικά έχει ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό ταξίδι και η επόμενη στάση που είναι κοντά μας και θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε μαζί είναι την Πέμπτη που μας έρχεται, 13 του μήνα, σε 9.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο των Νέων Μουδανιών.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 692-951-951. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τις συμμετοχές σας.
2: Με στα χαράματα.

0: Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που δεν πρέπει να πάτε, λέει, διακοπές ποτέ μαζί τους, γιατί θα σας καταστρέψουν. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις κάποιον που θα πας τώρα διακοπές, μήπως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Όχι, όχι. Αυτός που θα πάω τώρα είναι καρατσεκαρισμένος.
0: Καρατσεκαρισμένος.
1: Μια χαρά, δεν συμφωνούμε, δεν θα μαλώσουμε.
0: Εκείνος που θέλει να ελέγχει τα πάντα.
1: Όχι, αυτός είμαι εγώ συνήθως.
0: Γιάννη, σούφιξα. Λοιπόν, ο μόνιμο αρνητικός. Αχ, έχει ζέστη εδώ. Θα ανοίξουμε λίγο το κοντίσιον. Τι ώρα θα φάμε και άλλα τέτοια.
1: Αυτό δεν είναι αρνητικότητα, αυτό είναι πρόγραμμα. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Και αυτός που πιστεύει ότι όλα περιστρέφονται γύρω του.
1: Μα όλα γύρω μου γυρίζουν.
0: Θέλει να διαλέγει το εστιατόριο, την παραλία, το πρόγραμμα της ημέρας.
1: Θέλω, θέλω.
0: Και είσαι εγώ κεντρικά χαρακτηριστικά.
1: Έχω πάρα πολύ, ναι, άλλο.
0: Γιάννη, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ο Γιάννης μια χαρά θα περάσει, δεν το χαλάει τίποτα. Καταλαβαίνεις.
0: Είναι σε φάση. Αυτό είναι.
1: Εγώ θα του πω, ξέρεις τι, θα φάμε εδώ. Μια χαρά θα πει, ωραία φαίνεται. Θα πάμε για μπάνιο εκεί. Α, ωραία. Προσέχω κιόλα. Σήμερα φυσάει προς την αντίθετη πλευρά. Άρα μπορούμε να πάμε, κατάλαβες. Ξέρει, έχει να βασίζεται ο άνθρωπος και λέγε εσύ ό,τι θέλεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: εδώ θα είμαστε και αύριο το πρωί, το ξέρετε, καθημερινά. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάναμε σουσουδάκι και σήμερα, έτσι, στην σελίδα μας στο Facebook.
1: Βεβαίως, σας ρωτήσαμε σήμερα έτσι να μας πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές.
2: Η ώρα για τη βουτιά στη θάλασσα, γράφουν εδώ.
1: Για τους περισσότερους, νομίζω.
2: Βεβαίως, η βραδινή βόλτα, ειδικά σε νησί, λέει η Ελίνα.
1: Ωραία, ωραία. Έχεις δίκιο.
0: Κάποτε που είχα πάει στη Μύκονο με ένα φίλο και λέω τώρα, εντάξει, έχουμε φάει όλη την ημέρα στα beach bar, είχαμε φάει ένα νεφρό. Το βράδυ θα κάνουμε παγωτάκι και βόλτα στα ματσογιάνια.
1: Και σπόρια.
0: Ναι.
1: Σε ένα πεζούλι.
2: Μια χαρά. Πάντως ο Γιάννης λέει, είναι η στιγμή που φτάνω στο μέρος.
1: Το μέρος. Καταλαβαίνετε.
0: Έφαγε, έφαγε δεξιά αριστερά. Πάντως πολύ ωραία περνάς και στα σοκάκια, στα μεγάλα νησιά, γιατί οι περισσότερες τουρίστες κυκλοφορούν και αυτές. Πάνε στο μαγαζί, μετά το μαγαζί, τι πιάνει κουβέντα στον δρόμο.
2: Έχει σκεπτικό, έχει πρόγραμμα.
1: Γι' αυτό έκανε 8 σαρδάμ στην πρώτη πρόταση. Μόνο που το σκέφτηκε, αγχώθηκε. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε επίσης σήμερα αν είχατε κάποιον καλοκαιρινό έρωτα που εξελίχθηκε σε σχέση. Ενθαρρυντικά σχεδόν το πράγμα, το θέλετε κανείς. 35% πάνω από ένα στους τρεις δηλαδή είπανε ναι.
0: Άντε ρε!
1: 65% που είναι μέσα και ο Μάνος είπαν όχι, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέστε. Ο Θεός έχει για εσάς τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Από
0: Γιώργο, εσύ που βλέπουμε. Τώρα θα πας διακοπές, δεν θα βρεις εκεί.
1: Θα σου πω, θα σε ενημερώσω. Θα σε πάρω τηλέφωνο, ως που είμαι στο Φωνιά και καμακώνω. Ναι,
0: λοιπόν. Καμακώνω. Θαλάσσια φίδια, γιατί έχει κάτι φιδάκια μέσα.
1: Δεν είναι θάλασσα, βρε ο Φωνιά.
0: Έχει φιδάκια όμως μέσα.
1: Θα σου φέρω ένα.
0: Είναι στο ρέμα του Φωνιά.
1: Ωραία, μπράβο, Μάνα.
0: Έχω πάει, έχω κάνει μπάνιο μέσα.
1: Φαντάσου κιόλα να μην είχε πάει. Το είπε θαλάσσιο, ενώ έχει πάει. Λοιπόν, αγαπημένοι μα φίλοι, όπω καταλαβαίνετε, εμεί σιγά σιγά, άιτε στο καλό να πάμε και έρχεται η Ραφαηλία Τότογλου για τις επόμενες 2 ώρες να σας κάνει εξαιρετική συντροφιά.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Το ξέρετε, με νούμερο 1 επιτυχίες, χαμόγελο και κέφι και μπρίο και διάθεση.
1: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Σοφία Στεφανίδου.
2: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα!
3: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια μας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Που παρασύρθηκε από τα κύματα σε παραλία. Αιγαίο. Σημειώθηκαν 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία. Βρετανία. Αριθμός ρεκόρ 230 μεταναστών έφτασε στο Ντόβερ έχοντας διασχίσει τη μάχη με μία φουσκωτή λέμβο. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου. Κάπου εδώ νιώθουμε ότι ο Αύγουστος έχει μπει για τα καλά στη δεύτερη ταχύτητα. Άλλοι έχουν φύγει ήδη οι διακοπές, άλλοι ετοιμάζουν βαλίτσες, κάποιοι μετράνε αντίστροφα μέχρι την άδεια και άλλοι απλά προσπαθούν να βγάλουν τη μέρα με καφέ και λίγη μουσική. Και εγώ είμαι εδώ για αυτούς κυρίως. Όπου και αν σε πετυχαίνω σήμερα, είτε στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είτε κοντά στη θάλασσα, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Να πούμε και τα χρόνια πολλά μας στους εορτάζοντες της ημέρας. Χρόνια πολλά στον Εύπλο και τον Εύπλου. Ονόματα σπάνια είναι αυτά, θα τρελαθώ. Υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Και εμείς, μουσική, η καλύτερη μουσική παρέα, Κοσμοράδιο 95,1. Δυναμώνουμε και πάμε.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι που θέλουμε να ακούμε και αυτά απολαμβάνεις στο Κοσμοράδι 95,1. Γι' αυτό και είσαι συντονισμένος εδώ. Γιατί ξέρεις, κάτι ξέρεις. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και θέλω να σχολιάσω, παιδιά, ότι είναι αυτή η περίοδος τώρα που ξέρεις, κατεβαίνουν όλοι οι Βαλκάνοι στην χώρα μας γενικά. Εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Χαλκιδική. Βλέπεις συνέχεια Σέρβους, Ρουμάνους, Βούλγαρους. Το θέμα ποιο είναι ότι αυτές οι χώρες και όσοι οδηγάνε εκεί πέρα έχουν την πολύ καλή, νομίζω, συνήθεια να σταματάνε στη διάβαση άμα δούνε πεζό. Κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίζει. Οπότε εμένα μου φαίνεται οριακά περίεργο. Δηλαδή με βλέπουν να περιμένω και σταματάνε. Και όταν πάω να περάσω, δεν μπλοφάρουν ότι θα με πατήσουν. Δεν μας έχετε συνηθίσει σε αυτά στην Ελλάδα, βρε παιδί μου. Νομίζω και εγώ που οδηγάω στην Ελλάδα, δεν το έχω συνηθίσει να σταματάω στη διάβαση για τον πεζό. Και να σου πω την αλήθεια, θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Εντάξει, θα είναι δύσκολο. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ, αλλά εντάξει. Ένας άνθρωπος μπορεί πάντα να ελπίζει, εντάξει. Λοιπόν, μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Ήδη έτοιμοι. The 90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
2: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
2: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: Αφιερωμένο σε ένα που το ζήτησε να τα ακούσει στο Ακούστο Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το γλωκούμε τα αγαπημένα μας μαζί μέχρι και τις 2. Και σήμερα έχουμε κανονικό Summer Battle με δύο τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές και έχουν μεγαλώσει καλοκαίρια, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι το Pick the Song και ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσει αμέσως τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο ανάλογα με το ποιο θα ψηφίσετε εσείς. Έλενα Παπαρίζου, Καλοκαίρι και Πάθος. Έλλη Κοκκίνου, Αυτό το καλοκαίρι.
1: Σου υπόσχομαι αυτό το καλοκαίρι να είναι να τα πιο ωραία.
0: Αυτές είναι οι επιλογές μας για σήμερα και ένα από τα δύο τραγούδια θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο ανάλογα με το ποιο θα ψηφίσετε οι περισσότεροι. Ψηφίζοντας όμως μπαίνετε και στην κλήρωση για να κερδίσετε μια Garden Summer Bag με αντιλιακά προϊόντα μέσα για να είστε προστατευμένοι και κομπλέ και GG γενικά στην παραλία. Για να ψηφίσεις μπαίνει στο Instagram του σταθμού Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Έχει ανέβει στα story η ψηφοφορία. Ψηφίστε, διαλέξτε και όποιο θέλετε οι περισσότεροι να ακούσετε, αυτό θα παίξει στον αέρα. Καλή τύχη σε όλους. Φύγαμε για μουσική.

Η Δευτέρα, όπως και η καρδιά μου, ο καιρός μου δώσ'. Σε βαθιά σκοτάδια ρίχνεις παραγάδια, τα πλετό σου φως κι εγώ εκτός.

Κοσμοράδιο 95,1, η μουσική που αγαπάς, οι επιτυχίες που ξέρεις και λατρεύεις και θες να ακούς το τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Για άλλη μια εβδομάδα έχουμε καύσωνα. Κοίτα, ούτε Αύγουστος να ήταν τώρα, ούτε μέσα καλοκαιριού να ήταν. Πάντως, εμένα το μυαλό μου πάει και λίγο στα αδεσποτάκια, στους μικρούς μας φίλους που δυστυχώς είναι αδέσποτα. Αν έχεις λοιπόν τη δυνατότητα, άφησε λίγο καθαρό νερό έξω από το σπίτι, την πολυκατοικία, το μαγαζί σου για τα αδέσποτα της γειτονιάς σου. Τώρα, το τέλειο θα είναι να μπορείς να αφήσεις και λίγη κροκετούλα, αλλά εντάξει, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα, οπότε το καταλαβαίνω. Πάντως, ακόμη και αυτό μπορεί να σώσει μια ζωή, μπορεί να βοηθήσει μια ψυχούλα, γιατί τι να κάνουν και αυτά. Φωνή δεν έχουν. Ας κάνουμε λοιπόν λίγο πιο φιλικές τις γειτονιές μας, γιατί εκεί φαίνεται η φροντίδα στις μικρές πράξεις. Κατά τα άλλα, μουσική. Δυνάμωσέ το!

0: κουρασμένα.
1: Είμαστε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 και απολαμβάνουμε επιτυχίες όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας σου είναι αυτή. Εγώ είμαι η Ραφαηλία. Δεν το γλουκιό, ωραία, σας τα έλεγα πριν για τα δεσποτάκια. Πάντως δεν νιώθω το ίδιο για τα εντομάκια. Γιατί εχθές, ας πούμε, το βράδυ, άφησα λίγο ανοιχτή την μπαλκονόπορτα στο δωμάτιό μου, τι το ήθελα. Γιατί όταν γύρισα να κοιμηθώ, παραλίγο να κοιμηθώ αγκαλιά με μία ακρίδα. Αγκαλιά, γιατί κυριολεκτικά ήταν γενναία ακρίδα, βρε παιδί μου, οριακά ψηφίζει αυτή. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν χρειάστηκε να επισπεύσω πατέρα. Του λέω έλα πάρ' το αυτό από εδώ, γιατί εγώ δεν θα κοιμηθώ εδώ απόψε με αυτό το πλάσμα. Ναι, μια χαρά, αλλά να είναι μακριά μου. Δεν μπορώ την άγρια ζωή. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά η ζωή στο χωριό. Λοιπόν, μένεις εδώ και εμείς συνεχίσουμε με επιτυχίες σε 9, 5 και 1.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Χέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πυρηνικό από με την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ακούς επιτυχίες μόνο και τις ακούς όλες εδώ, που είναι το εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είσαι συντονισμένος. Τι κάνεις και πώς περνάς. Καλώς ήρθες. Αν τώρα ήρθες στην παρέα, πώς περνάς, πώς είναι η ζωή σου, πώς σου φέρεται αυτή η υπέροχη Τρίτη του Αυγούστου. Πολύ θετική ενέργεια έδωσα και είναι ακόμα Τρίτη. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι ο Αύγουστος. Τώρα, ο Αύγουστος κάτι μου κάνει. Ξέρεις πώς λένε όλα αυτά τα memes. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Όχι, δεν χρωστάμε κανέναν Αύγουστο σε κανέναν. Το χρωστάμε μόνο στον εαυτό μας να είμαστε πάντα χαρούμενοι και καλοκαιρινοί και δροσεροί και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση για να μην χάσεις ούτε επιτυχία. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία. Εδώ το γλυκί είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι και τις 2. Φύγαμε.

0: Θες επιτυχίες και αυτές παίζουν όλες όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντοχλου, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνω. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ στο Κοσμοράδιο, παιδιά, αλλά πρέπει να σας πω λίγο και τι συναυλίες έρχονται, γιατί είναι πολλές αυτές που έρχονται και είναι και απολαυστικές. Λοιπόν, πάμε στη Χαλκιδική πρώτα απ' όλα, 19 του μήνα ο Στέλιος Ρόκος στα Νέα Μουδανιά, ενώ στις 21 του μήνα ο Ακύλας πάλι στα Νέα Μουδανιά. Γυρνάμε Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου στην Καλαμαριά ο Θοδωρής Φέρης, 2 Σεπτεμβρίου η Κατερίνα Λιόλιο, 7 Σεπτεμβρίου ο Στέλιος Ρόκος, 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης και φυσικά έρχεται και η ΔΕΘ, οπότε μένει συντονισμένος, κερδίζεις προσκλήσεις και για συναυλίες και για τα πάντα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
7: Τίτλος.
6: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

αγαπημένο σου και μόνο ακούς το Κοσμοράδιο 95,1 μέρα νύχτα. Αλλά εντάξει, τώρα είναι μέρα και είναι καλοκαίρι και είναι Αύγουστος και ξέρεις εγώ τι πιστεύω. Ότι γενικά το καλοκαίρι δεν έχει έρθει άμα δεν μπεις σε ferry boat, οπουδήποτε και αν είναι. Δηλαδή, ακόμη και αν πας, ας πούμε, από την Τρυπητή στην Εμουλιανή, ακόμα και αν πας, τι να σου πω, στο νησάκι των Ιωαννίνων που δεν είναι ferry boat αυτό, αλλά καταλαβαίνεις που το πάω. Νομίζω το καλοκαίρι δεν έρχεται επίσημα άμα ο άνθρωπος δεν μπει σε κάτι πλεούμενο που τον πάει σε μια άλλη τοποθεσία. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, γι' αυτό και μ' αρέσει στα νησιά να πηγαίνω με το φέρι, παιδιά. Να πηγαίνω μέχρι Πειραιά και από εκεί, ξέρεις, κλασικά. Ή να πηγαίνω, ας πούμε, σποράδες. Με το αεροπλάνο, εντάξει, είναι πιο γρήγορα, είναι πιο μπαμ-μπαμ, δεν ταλαιπωρείσαι, αλλά δεν έχεις αυτή την αλμύρα να σε χτυπάει εκεί πέρα που κάθεσαι έξω στο καζάστρωμα και πίνεις μέτριο, πανάκριβο καφέ που ξέρω εγώ με το ζόρι έχει γεύσει καφέ. Άμα δεν το κάνεις αυτό, δεν έχει έρθει καλοκαίρι. Λοιπόν, έξω όμως έχει ζέστη και εδώ μέσα έχει μουσική. Είμαστε σε καλό δρόμο. Συνεχίζουμε με επιτυχίες.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε τα

μας αρέσει πολύ, γι' αυτό και το ακούμε στο τέρμα, γιατί είναι καλοκαίρι και καλοκαίρι χωρίς Κοσμοράδι 95,1 δεν γίνεται και εμείς δεν μπορούμε χωρίς Pick the Song. Είναι το τραγούδι που εσείς διαλέγετε καθημερινά, εσείς ψηφίζετε για να παίξει στον αέρα και φυσικά και αυτή την εβδομάδα ένα τυχερός ή μια τυχερή από όσους εσάς, από όλους εσάς που θα ψηφίσετε κερδίζει μια Garden Summer Bag με προϊόντα αντιλιακής προστασίας. Πολλά ωραία πράγματα έχει μέσα, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε ποιο είναι το νικητήριο τραγούδι για σήμερα. Ήμασταν ανάμεσα σε Έλενα Παπαρίζου, Καλοκαίρι και Πάθος. Και Έλλη Κοκκίνο, Αυτό το Καλοκαίρι. Ποιο είναι το νικητήριο? Δεν θα σου πω. Δυνάμωσε την ένταση και καλό καλοκαίρι θα πω σε όσους δεν το είπα ήδη.

0: Αχ, τι τραγούδι, το ακούω και ταξιδεύω. Ταξιδεύω κάπου έτσι, προς Αιγαίο, προς Ιόνιο, ανάλογα τα κέφια, βρε παιδί μου, ανάλογα. Πάνω απ' όλα, ξέρεις όμως, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το λένε, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη. Το βασικό είναι ένα, πως αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και εσύ είσαι εδώ και δεν χάνεις ούτε επιτυχία. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου και τελείωσε και το διωράκι μας για σήμερα. Πότε ήρθα, πότε φεύγω, ούτε το κατάλαβα, να ξέρεις, γιατί η Τρίτη είναι από αυτές τις μέρες που περνάνε πιο εύκολα με καλή μουσική. Ένα ακόμη όμορφο μεσημέρι ολοκληρώθηκε. Ραντεβού αύριο Τετάρτη. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μην ξεχνάς να βάζεις παντού μουσική και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Πολλά φιλιά και καλό μεσημέρι από μένα.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μέτρα, μέτρα, πόσες διακοπές έχεις κάνει το χρόνο, γιατί πρέπει οι άνθρωποι, λέει, μέσα έναν χρόνο να κάνουν 7 διακοπές.
3: Δεν μου λες, τι πιάνουμε για διακοπές. Δηλαδή, αν πάω 3 μέρες, τις αίρες. Πιάνουμε και διακοπές.
2: Κοίτα, σκέψου τώρα, φαντάζομαι ότι έχεις να πας, ας πούμε, Μαλδίβες την άλλη εβδομάδα.
3: Μαλδίβες, ναι, ωραία, ναι, ναι.
2: Η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα. Θα είσαι πιο παραγωγικό σήμερα.
3: Πάρα πολύ.
2: Αυτό. Οι συχνές αποδράσεις, έστω και μικρές, 5 μέρες, Γιώργο, 5 μέρες.
3: Έστω και μικρές είναι 5 μέρες.
2: Ξεκίνα Μάλτα, Μαδρίτη, εδώ ήταν γύρω-γύρω. Θα πας μια Ρώμη. 7 φορές το χρόνο όμως πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς.
3: Να σου πω.
2: Ναι.
3: Μικρές διακοπές, 5, 7, 35 δεν βγαίνουν μέρες τις αδείες που έχουμε.
2: Στόχο. Θα φεύγεις Τετάρτη με Κυριακή.
3: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει 3 εργάσιμες. Και 2, 5. Να το, ορίστε.
3: 3 εργάσιμες και 2, 5 μάλιστα.
2: Και 2 Σαββατοκύριακο, 5.
3: Ωραία. Άρα θα λείπω 7 εβδομάδες το μήνα. Εσάς θα σας μένει κάθε εβδομάδα να κάνετε.
2: Αυτά θα λείπουμε κι εμείς.
3: Πάρα πολύ καλά. Άρα να ξέρετε, 3 εδώ, ποτέ δεν θα ακούσετε να είναι. Κάποιος θα είναι για να είναι παραγωγικός στις Μαλδίβες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 56χρονος για μεταφορά 4 παράνομων μεταναστών μεταξύ. Σούδα. Το λιμενικό καταδίωξε 2 άνδρες που έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια. Κατασχέθηκαν 210 κιλά. Φωτιές στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027. Ουγγαρία κατέγραψε το μεγαλύτερο μηνιαίο πλεόνασμα στην ιστορία της.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το ζεστό και πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημεράκι Τρίτης με πολλή διάθεση και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη και στα φανάρια της παλαιού σταθμού της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικά τίποτα ανησυχητικό αυτή την ώρα στο κέντρο. Δυτικά μικροκαθυστερήσεις στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως κάποια μικροπροβλήματα επίσης υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός στα Καλά Νέα, Πεντακάθαρα και τα δύο ρεύματα. Χαλκιδική επίσης μικροκαθυστερήσεις υπάρχουν κλασικά σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιρισσό στα Φανάρια και στα Τριαπόδια. Οπότε όλα μια χαρά, καλό δρόμο σε όλους. Λίγη υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε κάποια έτσι σημεία κεντρικά. Καλό δρόμο είπαμε όσο για την μουσική μας Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι. Έρχεται και αμέσως πάμε να ανεβαίνουμε από νωρίς και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φρά.

χωρίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει

0: Γιώργος Σαμπάνης. Προς το παρόν, το απολαύσαμε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με μας παρέα στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά για την επικοινωνία μας και σήμερα σε περιμένω στο Viber εκεί. Όπως καθημερινά κάνουμε, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας, φυσικά χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί παιδιά. Όπως χρόνια πολλά επίσης στον Εύπλο σήμερα με το σπάνιο όνομα και αν το έχεις, φυσικά να το χαίρεσαι με πολλές χαρές και πάντα πάντα υγεία. Από την άλλη, φυσικά καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που θέλανε να το φτάνει το σήμα παντού και πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, εκεί όπου παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται Θοδωρής Φέρης, Αντώνιο, Κατερίνα, Αναβίση, θα γίνει χαμός παιδιά και φυσικά όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

αγαπημένο στο Δόρη Φέρη, είπε. Έπαιξε μόλι το απολαύσαμε στο 951. Περιμένουμε πώ και πώ φυσικά να το ακούσουμε και στο γήπεδο Καλαμαριά στι 26 του μήνα. Πλησιάζουν οι μέρε. Παιδιά, εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και σήμερα στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω και τα 6 φρούτα που μπορούν να διατηρηθούν εκτό ψυγείου το καλοκαίρι, όπου στο νούμερο 1 είναι τα μήλα, καθώ μπορούν να σταθούν εκτό ψυγείου για αρκετέ ημέρε χωρί κανένα απολύτω πρόβλημα, αρκεί να φυλάσσονται σε χώρο χωρί ζέστη και υγρασία. Νούμερο 2 τα ακτινίδια, παιδιά, όπου αν είναι ακόμα σκληρά και άγουρα, μην τα πλησιάσει καν στο ψυγείο, αφού χρειάζονται θερμοκρασία δωματίου για να οριμάσουν φυσικά και να μαλακώσουν. Νούμερο 3 τα πορτοκάλια, λεμόνια και λάιμ, όπου τα εσπεριδοειδή διατηρούνται άψογα εκτός ψυγείου για πολλές μέρες, οπότε και φύλαξέ τα σε ένα έτσι ψάθινο καλάθι ή ανοιχτό μπολ σε σημείο που αρίζεται καλά, προσέχοντας μόνο να βρίσκονται μακριά από φούρνο ή άλλες πηγές θερμότητας. Τέλος, στη λίστα συμπληρώνουν και κλείνουν μπανάνες, ροδάκινα και βερίκοκα, όπως και καρπούζι ή πεπόνι. Οπότε, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα σήμερα στο κοσμοράδιο.gr. Τώρα, στην μουσική μας έρχεται Κατερίνα Χημεία και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μοναδική Νατάσα, Φορτηγό, είναι κάτι αγαπημένο που έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο, ιδανικό θα έλεγα καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτης, στην Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 31 αυτή την ώρα, αίσθηση στους 34, με αρκετή ζέστη στο κέντρο. Οπότε, όπως καθημερινά λέμε, σίγουρα τα ελαφριά ρούχα, το καπελάκι και η καλή ενυδάτωση θα σε βοηθήσουν αν κυκλοφορείς τέτοιες ώρες. Όπως φυσικά σε περίπτωση που το χρειαστείς, να ξέρεις πως σε κάθε Δήμο λειτουργούν σημεία που μπορείς να δροσιστείς, να ξαποστάσεις, ιδιαίτερα αν συγκαταλέγεσαι σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Οπότε γενικότερα, ό,τι κάνεις μες είναι στις τέτοιες ώρες. Τώρα, όσον αφορά την εβδομάδα, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης μέχρι, όπως και χθες είπαμε, την Παρασκευή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπου από Παρασκευή περιμένουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες και πτώσεις της θερμοκρασίας στους 27. Σάββατο μεσημέρι κάπως τρώνει. Κυριακή όλα μια χαρά. Μιλάμε φυσικά για Θεσσαλονίκη, παιδιά, όχι για Χαλκιδική. Οπότε πιθανόν Χαλκιδική να την γλιτώσουμε. Οπότε, αν εξαιρέσεις αυτά, συνεχίζουμε κανονικότατα το πρόγραμμά μας ήδη για το υπόλοιπο της εβδομάδας και του φετινού καλοκαιριού, με αποκορύφωμα φυσικά τη σεζόν το Σάββατο και το φετινό 15 Αύγουστο. Όσο για τη μουσική μας, τι έρχεται, έρχονται φυσικά οι καθιερωμένες καθημερινές καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός με εμάς να τις απολαμβάνουμε παρέα αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9:51.

0: τι κάνεις.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Έτσι ακριβώς εδώ είναι τα μόνα σωστά. Πάμε, πάμε, ανεβαίνουμε. Πέγκι Ζήνα, άμυνα. Το απολαύσαμε μόλις στους 9, 5 και 1 και εδώ είμαστε πάντα παρέα στην αγαπημένη σου συχνότητα. Και σαν σήμερα, παιδιά, 11 Αυγούστου, να πούμε πως το 1950 γεννιέται ο Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας Steven Wozniak, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Αργότερα το 1956 επίσης γεννιέται ο Jackson Pollock, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Όπως τέλος το 2014 φεύγει από τη ζωή ο ιδιαίτερα αγαπητός Αμερικανός, έτσι, κωμικός Robin Williams, με πολύ αγαπημένες ταινίες όπως ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών και το Τζουμάντζι. Και μιας και μιλάμε για ταινίες, χθες άργησα λίγο, παιδιά, αλλά τελικά πήγα και είδα την Οδύσσια σε θερινό, όπου εντάξει, τι να πρωτοπούμε. Απίστευτο cast, ερμηνείες, έτσι, ένα έργο τέχνης πραγματικά. Οπότε, αν ακόμα το σκέφτεστε, μην ακούτε τις μπαρφολογίες αυτές. Οι τρεις ώρες που θα αφιερώσεις αξίζουν με το παραπάνω. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αστοχίες μέσα στην ταινία, αλλά πραγματικά αυτό που είδα εχθές, σίγουρα, μα πραγματικά σίγουρα το λέω, θα καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού. Ταινία. Άρα, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με απολαυστικότατο διαγωνισμό και φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
2: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
1: Κανονικά, κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρει, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
2: Λάλησε, παιδιά. Αυτό ήτανε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα ποπ μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 60 παραβάσεις και πρόστιμα για μη χρήση κράνους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την τελευταία εβδομάδα. Χαλκιδική. Ναυαγοσώστες έσωσαν 7χρονο παιδί στα Νέα Πλάγια. Τουρισμός για όλους. Συνεχίζονται και σήμερα οι αιτήσεις για όλα τα άφημη. Ξηρασία και καύσωνες στη Γαλλία. Περιορισμοί στο νερό σχεδόν στο 70% της χώρας. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Με άλμα στα 8,26 μέτρα, ο Μίλητος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 και 4.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως λίγα έως ελάχιστα προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη. Όπως μικροκαθυστερήσεις βλέπω και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα σε καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Αντιθέτως κάποια λίγα έως ελάχιστα προβλήματα επίσης υπάρχουν ανατολικά στην Κατσιμίδη και την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Περιφερειακός σε εξαιρετική κατάσταση πεντακάθαρα και τα δύο ρεύματα. Οπότε πάμε να μεταφερθούμε πάρα πολύ γρήγορα και στη Χαλκιδική, όπου και εκεί μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Αν εξαιρέσεις μικροπροβλήματα στα φανάρια σε Καλλιθέα, Χανιώτη και Νικήτη, τρίτο πόδι παντού όλα καθαρά. Οπότε μια χαρά, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι πολύ αγαπημένο. Βάλ το τέρμα λοιπόν και πάμε αμέσως για ένα εξίσου πολύ δυνατό επιθετικό ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Η Βιαδά μου, ξελογιάστρα, είναι αγαπημένο, το απολαύσαμε μόλις με μας να ανεβαίνουμε μαζί μεσημέρι Τρίτη στους 95 και ένα καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν άκρος απολαυστικό. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ και φυσικά η απόλαυση απογειώνεται καθώς με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime παίρνει δώρο μια Green Lemon Lime 3.30 για την απόλυτη lime εμπειρία, είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα είτε επιλέξεις κάποια από τις προσφορές. Οπότε, μιας και κάναμε πάλι το λάθος για να μιλήσουμε για φαγητό, αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για να καλύψουμε την κατάσταση για δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια για έναν νικητή, όπου θα επιλέξεις ανάμεσα σε 9 διαφορετικές premium γεύσεις. Οπότε και αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένη σου γεύση πίτσας, κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
6: Είναι 5, αλλά

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε πολύ δυνατά μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, για ακόμα ένα μεσημέρι κάνουμε παρέα. Πιο συγκεκριμένα το μεσημέρι Πέμπτης. Ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως, μιας και έχω αρκετά μηνύματα, πάμε για καλησπέρες που θα στείλω στον Γιάννη, τη Σταυρούλα, την Ρένα, την Αναστασία και τον Στέλιο. Το Θωμά στη Γερμανία, όπως και τον Κωνσταντίνο, τη Χρύσα, την Άννα και τον Βασίλη και τον Στέφανο εκεί στη Χαλκιδική, στην Τριστινίκα. Τα παιδιά, πω, τι μέρος και αυτό. Τι ομορφιές έχουμε, άμα σου λέω σαν τη Χαλκιδική, γενικότερα σαν την Ελλάδα δεν έχει, παιδιά. Χαλό. Καλησπέρες επίσης σε όλους είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο GR, που εκεί με ένα κλικ γνωρίζεις πως καθημερινά ενημερώνεσαι και φυσικά βρίσκεις τα πάντα, οτιδήποτε σε ενδιαφέρει, στο κοσμοράδιο.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Έρχεται αγαπημένη συνεργασία στα Βέντο, Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και γελάω, παιδιά, γιατί συνειδητοποίησα μόλις μου έστειλε και ο φίλος Θωμάς και έχει δίκιο ότι στην προηγούμενη εκφώνηση είπα ότι είμαστε μαζί στο μεσημέρι Πέμπτης. Όλα καλά, δεν έχω πάθει κάτι, θα ψάξω πάντως, θα το ψάξω. Δεν θέλω να ανησυχείτε, απλά μάλλον βιάζομαι έτσι να έρθει το Σαββατοκύριακο, γιατί πιο σύνθεση θα μου πει, γιατί είναι ακόμη Τρίτη, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και παρέα θα μορφαίνουμε ακόμα έτσι ένα μεσημέρι και μια Αύγουστο περιμένουμε την Πανσέλινο φυσικά να φτιάξουμε έτσι κατάσταση η οποία θα αργήσει, είναι στις 28 του μήνα. Λίγο νωρίτερα βέβαια έρχονται οι Περσίδες, η εντυπωσιακή βροχή διατόντων, όπου επιστρέφουν φέτος προσφέροντας ένα από τα ωραιότερα θεάματα του καλοκαιριού στο νυχτερινό ουρανό, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την αυριανή νύχτα της 12ης προς 13ης Αυγούστου, με τη Νέα Σελήνη να διαμορφώνει έτσι ιδανικές συνθήκες παρατήρησης, καθώς ο ουρανός παραμένει σκοτεινός. Σύμφωνα με την NASA, κατά τις ώρες της βροχής διατόντων είναι δυνατό να παρατηρηθούν από 50 έως 100 μετέωρα την ώρα τα γνωστά πεφταστέρια, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να βρούμε ένα σημείο με σκοτεινό ουρανό και ωραία παρέα και φυσικά να κοιτάξουμε ψηλά για να απολαύσουμε το μοναδικό αυτό θέαμα. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα, τις δύσκολες στιγμές είναι τραγουδάρα και φυσικά παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Εννοείται φυσικά πως το καλύτερο το κερασάκι, έτσι το κράτησα για το τέλος. Κωνσταντίνος Αργυρός, μαζί σου ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ δυνατό φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω στο ποδοσφαίρου, να πούμε πως οι ελληνικές ομάδες είναι έτοιμες για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει σήμερα στην έδρα της Νιμέγγεν στις 8:30, κυνηγώντας φυσικά την πρόκριση στον επόμενο γύρο του φετινού Champions League. Όπως αντίστοιχα, εκτός έδρα σε κυνήγι πρόκριση μπαίνει και ο Παναθηναϊκός απόψε ίδια ώρα με τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ Σόφια για το Conference. Τέλος, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε κατάσταση προετοιμασίας για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλεχτ και εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έναν 33χρονο τουρίστα, ναι. Σίγουρα δεν ήσουν εσύ.
3: Όχι.
2: Τη φυριπλάκα της Μήλου.
3: Τόσο μεγάλος δεν.
2: Τόσο ναι. Μεγάλος, ναι, αυτό εννοώ. Στη φυριπλάκα, ναι.
3: Α, δεν πήγε στο αρακίνηγο, ναι.
2: Okay. Έχει εκεί έναν βράχο 20 μέτρων. Mm-hmm. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου αυτός. Ναι, ναι. Ανέβηκε. Μαντέψτε. Δεν μπορούσε να κατέβει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.
3: Πηδάς. Ποιο είναι εύκολο.
2: Πού να πηδάς κατά 20 μέτρα στα βράχια. Είσαι με τα καλά σου.
3: Όπως ανέβηκε, να κατέβηκε.
2: Όταν ανέβαινες, δεν σε νοιάζαν τα βράχια από κάτω. Τώρα σε νοιάζουνε. Γιατί θα πέσεις με το κεφάλι με τα γεια σας. Ό,τι και να έχει από κάτω, στα 20 μέτρα.
3: Ναι.
2: Δεν πηδάς και πολύ εύκολα.
3: Ναι.
2: Εσύ δηλαδή θα πηδούσες.
3: Άμα ήταν θάλασσα από κάτω και ήξερα ότι δεν έχει κανένα βράχο από κάτω.
2: Παρακαλείτε κάποιο παρακαλώ που έχει κάποια μέσα να στείλουμε το μάνο στη Μήλο. Να το στείλουμε να τον ανεβάσουμε. Να δούμε τι θα γίνει.
3: Φτάνει, δεν πάω, εσύ είπαμε ξανά στη Μήλο.
2: Α, έχεις χωρίσει και εκεί. Τέλεια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 14.000 ευρώ για παρεμπόριο την τελευταία εβδομάδα. Κατασχέθηκαν 413 προϊόντα. Ρόδος. Χειροπέδες σε 73χρονο για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Φωτιά στον Κουβαρά. Σε σπινθήρες από καλώδια ρεύματος αποδίδεται η πυρκαγιά. Κολομβία. Πάνω από 132 οι νεκροί μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμπησης. Στην 6η θέση ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στα 400 μέτρα μεικτή.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν, στο Αιγαίο, αδέρφια μου, στο Αιγαίο, όπως λέει και η Άννα Φύση, και έτσι καλοκαιρινά επιλέγω να ξεκινήσω τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Θα το λέω κάθε φορά. Άδεια η πόλη, πού πήγαν όλοι. Ελπίζω όπου και να είστε να είστε καλά. Πάντως, όσον αφορά την κίνηση των πεζών, εγώ παρατήρησα έτσι ένα σουσούδιασμα στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά ένα σουσούδιασμα βλέπω αυτή τη στιγμή και στη Χαλκιδική κινησούλα. Έχουμε φίλοι μου παραθεριστές στο Πευκοχώρι αλλά και στην Καλλιθέα από ό,τι φαίνεται. Ενώ στη Θεσσαλονίκη κίνηση δεν έχουμε. Οπότε, αν θέλεις να πάρεις το αυτοκίνητό σου να κάνεις μια ωραία βολτάδα με Κοσμοράδιο 95,1, νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Εγώ σου έχω ετοιμάσει τα πάντα όλα. Ελικοκίνου, Αντώνης Ρέμος. Αλλά πρώτα, Δέσποινα Βανδύ και ένα μήνυμα προς όλους εσάς. Καλά να περνάτε και καλά να περνάτε πάντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Πώς δεν σ' αγαπούσαμε, Γιώργο Σαμπάνη. Σ' αγαπούσαμε και σ' αγαπάμε ακόμη πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί, αλλά και ζεσθενόμαστε μαζί, γιατί παιδιά, το καλοκαίρι καλά κρατεί. Οι θερμοκρασίες παραμένουν πάρα πολύ υψηλές και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που επηρεαζόμαστε από τον καύσωνα. Έχουμε πάρα πολλά αδέσποτα ζώα, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και σε όλη τη χώρα, τα οποία δεν έχουν προφανώς την προστασία δυστυχώς ενός σπιτιού, οπότε είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις υψηλές θερμοκρασίες. Αν κάνεις ένα κλικ στο site μας, το κοσμοράδιο.gr, θα δεις ότι σου έχουμε γράψει ένα άρθρο με μερικές πάρα πολύ πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέσποτα να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Συμβουλές όπως η παροχή νερού, η δημιουργία σκιάς, παροχή τροφής, η οποία τώρα πια νόμιμα έτσι προστατεύεται, πάγος και πολλά υγρά, πληροφόροι φυσικά και ευαισθητοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες, επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας. Ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς σε λίγο θα απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και όχι μόνο.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: κι όλα τα φτάνω.
1: Πάμε λίγο χέρια ψηλά, εκτός κι αν είσαι στο τιμόνι. Μην αφήσεις το τιμόνι να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έλα, το κάνω εγώ για σένα, δεν με βλέπεις, αλλά αλήθεια το έχω κάνει, δεν ξέρω γιατί. Εδώ είμαστε λοιπόν, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο έως τις 6 και σήμερα είναι Τρίτη 11 Αυγούστου. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, αλλά σίγουρα κάποιος από εσάς έχει τα γενέθλιά του. Γι' αυτό χρόνια σου πολλά, φίλε μου. Ελπίζω να είσαι πολύχρονος, πολύχρωμος και πάντα ευτυχισμένος. Επίσης, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που βρήκα είναι ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Και το Steel Pan είναι το μοναδικό μουσικό όργανο το οποίο προέρχεται, λέει, από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Trinidad και τον Μπάγκο, και γιορτάζεται παράλληλα η πολιτιστική ποικιλομορφία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το steel pan είναι γνωστό και ως steel drum ή απλά pan. Είναι ένα κρουστό όργανο το οποίο είναι κατασκευασμένο από βαρέλια πετρελαίου, τα οποία παράγουν διάφορους ήχους και οι εκτελεστές τους ονομάζονται panists. Ελπίζω να το έχω πει σωστά, και χρησιμοποιούν μπακέτες με λαστιχένιες άκρες. Οπότε σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα steel pan για όλους τους φίλους κρουστούς ή για όσους αγαπούν πάρα πολύ τον ήχο των κρουστών. Πάμε τώρα, Έλληνη Φουρέιρα και Τζακίο στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αφού λοιπόν μας έκοψε στα γραπτά η Λένα Ζευγαρά, παρόλο που ήμασταν πάρα πολύ διαβασμένοι, εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και περιμένω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 και να μου γράψεις ό,τι θέλεις. Γράψε μου καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς, που είσαι, τι κάνεις και πώς είσαι. Είσαι διακοπές, δεν είσαι διακοπές. Είσαι στη δουλειά, μας ακούς από άλλη πόλη, από άλλη χώρα, από άλλο πλανήτη, δεν ξέρω, μπορεί να μας ακούνε εκεί στην NASA, you never know. 6982 λοιπόν, 951-951 και τι να το κάνω, ποιο? Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτός θα μας τα πει όλα.

φωτιά. Ακόμα σε ζητώ λοιπόν, όπως λέει ο Νίνο, και να που ήρθα και σε βρήκα. Γυρίσαμε στα παλιά με ένα αγαπημένο τραγούδι από το 2004 και έτσι επιλέγω να κλείσουμε φυσικά και τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλιά μου στο Δημήτρη, ο οποίος θέλει να κάνει μια αφιέρωση στη γυναικάρα του, τη Θέμηδα, με πάρα πολύ αγάπη. Σε 15 λεπτά λέει σχολέα από τη δουλειά. Τέλος για σήμερα και εύχομαι να πας γρήγορα να βρεις την αγαπημένη σου και να περάσετε ένα απόγευμα Τρίτης αγκαλιά και πολύ αγαπημένη. Τα φιλιά μου στο Βασίλη, ο οποίος βρίσκεται επίσης στη δουλειά και θέλει έτσι να κάνει μια αφιέρωση προς όλους εμάς, και στην Αγγέλα, η οποία μας καλησπερίζει από τη Χαλκιδική. Φυσικά συνεχίζεις και στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6982 951 951 και επιστρέφω στη δεύτερη μας ώρα με πολύ ωραία πράγματα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μέτρα, μέτρα, πόσες διακοπές έχεις κάνει το χρόνο, γιατί πρέπει οι άνθρωποι, λέει, μέσα σε έναν χρόνο να κάνουν 7 διακοπές.
2: Δεν μου λες, τι πιάνουμε για διακοπές. Δηλαδή, αν πάω 3 μέρες, τις αίρες.
1: Όχι,
2: πιάνουμε και διακοπές.
1: Κοίτα, σκέψου τώρα, φαντάζομαι ότι έχεις να πας, ας πούμε, Μαλδίβες την άλλη εβδομάδα.
2: Μαλδίβες, ναι, τώρα. Ωραία, ναι, ναι.
1: Η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα. Θα είσαι πιο παραγωγικό σήμερα.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Αυτό. Οι συχνές αποδράσεις, έστω και μικρές, 5 μέρες, Γιώργο, 5 μέρες.
2: Έστω και μικρές είναι 5 μέρες.
1: Ξεκίνα, Μάλτα, Μαδρίτη, εδώ ήταν γύρω-γύρω. Θα πας μια Ρώμη. 7 φορές το χρόνο όμως πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς.
2: Να σου πω.
1: Ναι.
2: Μικρές διακοπές, 5-7-35 δεν βγαίνουν οι μέρες τις αδείες που έχουμε.
1: Στόχο, στόχο. Θα φεύγεις Τετάρτη με Κυριακή.
2: Ναι.
1: Οπότε βγαίνει 3 εργάσιμες. Και 2-5. Να το, ορίστε.
2: 3 εργάσιμες και 2-5, μάλιστα.
1: Και 2 Σαββατοκύριακο, 5.
2: Ωραία. Να το. Άρα θα λείπω 7 εβδομάδες το μήνα. Εσάς θα σας μένει καλή εβδομάδα να φύγετε.
1: 7 θα λείπουμε κι εμείς.
2: Πάρα πολύ καλά. Άρα να ξέρετε, 3 εδώ, ποτέ δεν θα ακούσετε να είναι. Κάποιος θα είναι για να είναι παραγωγικός στις Μαλδίβες.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποσίδι, έτοιμοι. U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
3: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
4: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
3: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 56χρονος για μεταφορά 4 παράνομων μεταναστών μεταξύ. Σούδα. Το λιμενικό καταδίωξε 2 άνδρες που έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια. Κατασχέθηκαν 210 κιλά. Φωτιές στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027. Ουγγαρία κατέγραψε το μεγαλύτερο μηνιαίο πλεόνασμα στην ιστορία της.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μα ναι, ρε παιδιά, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι και γενικά λατρεύω τη Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβάλαρη, με πολλά σαρτάμε έτσι, και να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας 60 λεπτό και να ζητήσουμε από κάποιον να μας ξεματιάσει. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά, κάτι έχει πάει λάθος αυτήν την εβδομάδα. Εδώ είμαστε με πάρα πολύ κέφι και όλος περιέργως εμφανίστηκε ένα κόκκινο σημείο αυτή τη στιγμή στο χάρτη της πόλης. Έχουμε ένα θεματάκι στον περιφερειακό. Πώς το πάθαμε, δεν ξέρω, πριν το 15 Αύγουστο. Προς τα ανατολικά, εκεί στο Επταπύργιο, έτσι υπάρχει μια συμφόρηση. Οπότε οδηγεί κουράγιο σε περίπτωση που πέτυχε στο μοναδικό σημείο της πόλης που αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Αν είσαι στη Χαλκιδική, χαλαρά τα πράγματα τα βλέπουμε. Λάμδα Παχύ, Σαλονικιώτικο. Και αν μας ακούς από τον υπόλοιπο κόσμο, από την υπόλοιπη Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο, σου στέλνω μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Αλλά πρώτα γυρνάμε, όχι πάρα πολύ μακριά, εδώ. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά γυρνάμε λίγο παλιά. Νίκος Βέρτης και Πώς τολμάς, φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: Και αφού λοιπόν μας τα είπε ο Θοδωρής Φέρης, άκου να σου πω τι ανακάλυψα. Οι επιστήμονες προσπαθούν να βγάλουν στην αγορά μαρούλι με γεύση κρέατος. Δημιουργούν λοιπόν το απόλυτο φυσικό υποκατάστατο. Καθώς διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές κατάφεραν, λέει, να ενσωματώσουν το γονίδιο της μυοσφαιρίνης σε φύλλα μαρουλιού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για φυτικά προϊόντα με τη γεύση, το χρώμα και τη θρεπτική αξία του κρέατος. Καθώς, όπως δηλώνουν, η παραγωγή κρέατος ιδιαίτερα του Μοσχαρίσιου αποτελεί μία από τις πιο επιβαρυντικές βιομηχανίες για το περιβάλλον και ωστόσο μόλις το 8% του πληθυσμού δηλώνει vegan ή χορτοφάγος. Έτσι λοιπόν κλωνοποιούν γονίδια μυοσφαιρίνης και λένε ότι η μυοσφαιρίνη περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη ανά εκτάριο σε σχέση με την κτηνοτροφία, οπότε καταναλώνει και παράλληλα πολύ λιγότερο νερό και εκπέμπει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. Για να δούμε τι θα δούμε και τι θα φάμε στο μέλλον. Για την ώρα αυτά είναι τα δεδομένα και εγώ η αλήθεια είναι, αν μου πρόσφεραν ένα μαρούλι και μου λέγανε έχει γεύση μπέργκερ, μπορείς να το φας, θα το δοκίμαζα και αν μου άρεσε γιατί όχι. Καλό είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον όπως προστατεύουμε και τον οργανισμό μας. Νατάσα Θεοδωρίδου, τώρα υπάρχω για σένα, έρχεται σε λίγα λεπτά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Γαβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού μέχρι τις 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Έτσι είναι λοιπόν αυτή η σχέση. Υπάρχω για σένα, υπάρχετε για μένα και είμαστε καλύτερη παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Έκανα και ρήμα. Θερμοκρασία στην πόλη στους 31,8 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση σαν 36. Ωραιότατη απόκληση θα πω εγώ. Καλά πήγε αυτό. Ζέστη λέει με θαυμαστικό εδώ ο φίλος μετεωρολόγος και αύριο Τετάρτη μέγιστη θερμοκρασία στους 33. Πέμπτη το ίδιο. Ενώ Πέμπτη βράδυ υπάρχει πιθανότητα βροχής που θα μας κρατήσει και για όλη την Παρασκευή. Το Σάββατο όμως μη φοβού, καθώς προβλέπονται ηλιοφάνειες, αλλά και είναι πολλές. Μία ηλιοφάνεια καλή και εξάστερη και θερμοκρασία που πέφτει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς για να μπορέσουμε να βουτήξουμε χωρίς να υδρώσουμε πολύ. Πρωτήτερα ακούσαμε Νατάστα Θοδωρίδου και Υπάρχω για σένα και είναι ένα τραγούδι που αφιερώνει ο Βασίλης σε μια θεά, ενώ θέλω να στείλω και την αγάπη μου στο Χρήστο και στο Δημήτρη, οι οποίοι επιστρέφουν στη δουλειά, είναι στη δουλειά και επιστρέφουν από την Αλεξανδρούπολη. Πάμε τώρα για επίθεση. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος και τον ακούμε δυνατά στους 9, 5 και 1.

Εγώ με αυτό το τραγούδι θέλω να σας πω ότι δηλώνω ερωτευμένη. Από όν και κατά το ακούω στο repeat όλη μέρα, κάθε μέρα και φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εδώ θα είμαι για 15 λεπτά ακόμη μέχρι και τις 6. Και αν εσύ δεν είσαι εδώ, αλλά θες να πας κάπου αλλού, μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω των εφαρμογών μας Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και για Android εντελώς δωρεάν, είτε κάνοντας ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί θα μάθεις τα 6 φρούτα τα οποία μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου το καλοκαίρι, να μάθεις για την pre-star tour του Ακύλα που έρχεται και στη Χαλκιδική, να μάθεις τι έγινε με την Anne Hathaway και γιατί είπαν ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη, και γενικότερα έχουμε αρκετό σουσού στο site μας, να ξέρετε. Και ισανότερα θα ευχηθώ εγώ. Αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος και εμείς τον ακούμε δυνατά.

Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Τι πτώσεις λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, γι' αυτό και επέλεξα να κλείσουμε έτσι παρέα τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να βγούμε στους δρόμους της πόλης. Μία τελευταία υπενθύμηση, να ξέρεις ότι έχει σημειωθεί ατύχημα στον περιφερειακό προς δυτικά λίγο μετά το Επταπύργιο και η κίνηση ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα, γι' αυτό διέ κουράγιο άκου Κοσμοράδιο, έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
2: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
1: Κανονικά, κανονικά. Εγώ που με πηγαίνουν, ξέρει, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
2: Λάλησε, παιδιά. Αυτό ήτανε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 60 παραβάσεις και πρόστιμα για μη χρήση κράνους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την τελευταία εβδομάδα. Χαλκιδική. Ναυαγοσώστες έσωσαν 7χρονο παιδί στα Νέα Πλάγια. Τουρισμός για όλους. Συνεχίζονται και σήμερα οι αιτήσεις για όλα τα άφημη. Ξηρασία και καύσωνες στη Γαλλία. Περιορισμοί στο νερό σχεδόν στο 70% της χώρας. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Με άλμα στα 8,26 μέτρα, ο Μίλητος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 και 4.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: με κάλεσε απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής.
1: Βήθη του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη, είναι 11 Αυγούστου και είναι ο δικός ο άνθρωπος ο Τάσος Ριζόπουλος. Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα. Υπέροχα θα περάσουμε και σήμερα για τα επόμενα 2-60 λεπτά. Ξεκινήσαμε με τραγουδάρα, έπεται τραγουδάρα και πότε δύο σούπερ διαγωνισμοί. Μείνε στην παρέα μας. Φύγαμε!
3: 1, 2, 3, 1!

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πρώτος διαγωνισμός εν ώψη. Λοιπόν, επειδή είναι Τρίτη, θα πάμε για μασάζ. Μου λες τέλεια, πού θα πάμε? Στο Μέλι Σπα. Το βρίσκεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε δύο χώρους, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκεις στην πλατεία Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, καρδούλες μου!
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Να σου στέλνω φιλιά.

0: και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

αμέσως τώρα για ενημέρωση. Μου λες τι ενημέρωση, με τρομοκρατείς. Όχι, όχι, δεν είναι εκτακτό δελτίο ειδήσεων. Είναι η ενημέρωση από τη φίλη μου την Έμι σε ό,τι αφορά τον καιρό. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν για αύριο Τετάρτη μεσοβδόμεδα 12 Αυγούστου προβλέπει μέγιστη θερμοκρασία, όπου θα καούμε, το πρωί 6 ώρα 30 βαθμοί Κελσίου. Τέλειο μου λες. Υψηλή θερμοκρασία, θα χτυπήσει κόκκινο 37 βαθμούς Κελσίου 3 ώρα το μεσημέρι, 3 μποφόρ και υγρασία 45%. Κουράγιο παιδιά, δροσιζόμαστε ακούγοντας Κοσμοράδιο 95,1 όπου και αν βρίσκεσαι, σε όποιο σημείο του πλανήτη και μέσω www.kosmoradio.gr και βέβαια κατεβάζοντας όλες τις εφαρμογές στο κινητό σου για να μας ακούς παντού. Άντε, καλή δροσιά!

Το Mail Spa σου προσφέρει χαλαρωτικό μασάζ μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο δεύτερος διαγωνισμός έρχεται σε λίγο, αλλά ο πρώτος είναι στον αέρα και υπενθυμίζω ότι παίρνεις το κινητό. Πας στο Viber, γράφεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένα τυχερούλι ή μία τυχερούλα θα κερδίσει χαλαρωτικό μασάζ από το Mail Spa στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε δύο σημεία, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68, στη Θέρμη ανατολικά και στην πλατεία Ευόσμου δυτικά. Καλή σου επιτυχία!

0: Αν είσαι φοιτητής στο Άπουθι, δηλαδή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και δεν πήγες στο Ποσί το καλοκαίρι, πίστεψε με, κάτι κάνεις λάθος. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές του Άπουθου μένουν στο κάμπικ του Άπουθου και ζουν 40 epic event σε 70 ημέρες. Από καραόκε, σε τουρνά beach volley, ακραία θεαματικά πάρτι, και εσύ μπορείς να συμμετέχεις. Αξίζει να αναφέρω ότι οι φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Για περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογείς bluebanana.gr.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έναν 33χρονο τουρίστα, ναι, σίγουρα δεν ήσουν εσύ.
3: Όχι.
2: Τη φυριπλάκα της Μήλου.
3: Τόσο μεγάλος δεν.
2: Τόσο, ναι, μεγάλος, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ. Στη φυριπλάκα, ναι.
3: Α, δεν πήγες τώρα κυνηγό, ναι. Okay.
2: Έχει εκεί έναν βράχο 20 μέτρων. Mm-hmm. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου αυτός. Ναι, ναι. Ανέβηκε. Μαντέψτε. Δεν μπορούσε να κατέβει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.
3: Πηδάς. Πιο εύκολο.
2: Πού να πηδείς κατά 20 μέτρα στα βράχια. Είσαι με τα καλά σου.
3: Όπως ανέβηκε, κατέβηκε.
2: Όταν ανέβαινες, δεν σε νοιάζαν τα βράχια από κάτω. Τώρα σε νοιάζουνε. Γιατί θα πέσεις με το κεφάλι με τα γεια σας. Ό,τι και να έχει από κάτω, στα 20 μέτρα.
3: Ναι.
2: Δεν πηδάς και πολύ εύκολα.
3: Ναι.
2: Εσύ δηλαδή θα πηδούσες.
3: Άμα ήταν θάλασσα από κάτω και ήξερα ότι δεν έχει κανένα βράχο από κάτω.
2: Παρακαλείτε κάποιο, παρακαλώ, που έχει κάποια μέσα να στείλουμε το μάνο στη Μήλο. Να το στείλουμε, να τον ανεβάσουμε. Να δούμε τι θα γίνει.
3: Φτάνει, δεν πάω, είπαμε ξανά στη Μήλο.
2: Α, έχεις χωρίσει και εκεί. Τέλεια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

περάσαμε ήδη στο δεύτερο 60 λεπτό. Το κατάλαβες, μου λες, γιατί άκουσες τραγουδάρα. Πάντα τραγουδάρες θα ακούσεις. Είτε είναι το πρώτο τραγούδι της έναρξης του δεύτερου 60 λεπτού ή του πρώτου. Οτιδήποτε και αν ακούς το Κοσμοράδιο 24 ώρες το 24ωρο, είναι σουξέ, είναι επιτυχία και είναι σε πρώτη μετάδοση πάντα από το Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε άλλα 60 λεπτά έως 8 και έχουμε άλλο ένα σούπερ διαγωνισμό που έρχεται σε λίγο. Μένεις εδώ μετά στο Ριζόπουλο, καρδούλες μου, και περνάμε τέλεια.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τώρα.
1: Δεύτερος διαγωνισμός. Dermact, αγαπημένο, λατρεμένο. Θα σου πω κάτι για να το έχεις πάντα κατά νου. Οι καλύτερες προσφορές σε περιποίηση προσώπου, σώματος και ό,τι άλλο γουστάρεις και αγαπάς να κάνεις στο σώμα και στο πρόσωπό σου, τις βρίσκεις μόνο και αβλεπείς στο Dermact. Πληκτρολόγησε www.dermapavlak.gr και θα με θυμηθείς. Τώρα, έχω δύο περιποίησεις προσώπου για δύο τυχερούς. Λοιπόν, παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
2: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν

0: Ακούσατε τα πέντε δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Ένα παλιό τραγούδι της Πέγκης είναι, λέει, πολύ καλά περνάμε, πολύ καλά περνάμε, διότι είμαστε μια μεγάλη παρέα, εσείς από εδώ και εγώ από εκεί, στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1. Έρχονται συναυλίες, έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται πρώτες μεταδόσεις, αποκλειστικές συνδέσεις και τα Music Events Live στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απορία Ελληνίδου μέχρι Μουζουράκι και Μαραβέγια. Από Ακύλα μέχρι Ελεονόρα Ζουγανέλη. Από Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή μέχρι Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Τα πάντα όλα στα Βέντο, Μαρσό. Όλοι θα είναι εκεί για όλα τα ακούσματα και για όλα τα γούστα. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Μένεις κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος.

0: αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

95,1.

Υπενθυμίζω για τελευταία φορά το δεύτερο διαγωνισμό Dermact. Πληκτρολογείς πολύ απλά www.derma.act.gr και βρίσκεις υπέροχες προσφορές, φοβερά και ασυναγώνιστα πακέτα για να φτιάξεις το προσωπάκι σου, να το περιποιηθείς, για να κάνεις το κορμάκι σου όπως γουστάρεις και αγαπάς, μόνο στο Dermact. Δύο περιποιείς προσώπου για δύο τυχερούς για να ενυδατωθείτε, για να έχετε θρέψει και λάμψη, γιατί όσο να είναι το καλοκαιράκι, περιόδες ακτίνες, δεν παίρνουμε και πολύ νερό, έρχεται και θόλωνε το δερματάκι. Το Dermact λοιπόν, και οι δύο τυχεροί θα πάνε να περιποιηθούν το προσωπάκι τους. Άκη να πάνε στο Viber, να γράψουν τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό τους και το μήνυμά τους στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Δεν το κατάλαβα πότε ήρθες. Ήρθε η ανακεφαλά, πέρασε το διωράκι. Πέρασαμε τέλεια, δίνω σκητάλη στην ανακεφαλά. Εμείς αύριο, Θεό θέλοντος και όριο επιτρέποντος, 6 ώρα τα άνθρωποι είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής. Πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δίλα τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα save μου kiss. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μέτρα, μέτρα, πόσες
3: διακοπές,
2: διακοπές έχεις κάνει το χρόνο, γιατί πρέπει οι άνθρωποι, λέει, μέσα σε έναν χρόνο να κάνουν 7 διακοπές.
3: Δεν μου λες, τι πιάνουμε για διακοπές. Δηλαδή, αν πάω 3 μέρες, τι αίρεσαι.
2: Όχι,
3: πιάνουμε και διακοπές.
2: Κοίτα, σκέψου τώρα, φαντάζομαι ότι έχεις να πας, ας πούμε, Μαλδίβες την άλλη εβδομάδα.
3: Μαλδίβες, ναι, ωραία, ναι, ναι.
2: Η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα. Θα είσαι πιο παραγωγικό σήμερα.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Αυτό. Οι συχνές αποδράσεις, έστω και μικρές, 5 μέρες, Γιώργο, 5 μέρες.
3: Έστω και μικρές είναι 5 μέρες.
2: Ξεκίνα, Μάλτα, Μαδρίτη, εδώ ήταν γύρω-γύρω. Θα πας μια Ρώμη. 7 φορές το χρόνο όμως πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς.
3: Να σου πω.
2: Ναι.
3: Μικρές διακοπές, 5-7-35 δεν βγαίνουν οι μέρες στις αιδίες που έχουμε.
2: Στόχο, στόχο. Θα φεύγεις Τετάρτη με Κυριακή.
3: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει 3 εργάσιμες. Και 2-5. Να το, ορίστε.
3: 3 εργάσιμες και 2-5, μάλιστα.
2: Και 2 Σαββατοκύριακο, 5.
3: Ωραία. Να το. Άρα θα λείπω 7 εβδομάδες το μήνα. Εσάς θα σημαίνει και μια εβδομάδα να φύγετε.
2: 7 θα λείπουμε κι εμείς.
3: Πάρα πολύ καλά. Άρα να ξέρετε, 3 εδώ, ποτέ δεν θα ακούσετε να είναι. Κάποιος θα είναι για να είναι παραγωγικός στις Μαλδίβες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και απλά το ξεκίνημά μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εννοείται, εμείς θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε παρέα. Φύγαμε να δούμε για αρχή τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα πράγματα, δεν συναντάτε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Μία καλή εικόνα επικρατεί γενικότερα. Μόνο λίγο υπομονή στα φανάρια γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους. Στα δυτικά είμαστε OK, στο κέντρο επίσης. Τώρα πάμε στα ανατολικά. Τίποτα το ανησυχητικό. Βλέπω τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ καλά. Και ο περιφερειακός σε πολύ καλά επίπεδο, το ίδιο και η Μουδανιών. Τώρα στη Χαλκιδική, έντονο μπουδιλιάρισμα στην Νικήτη, εκεί στα φανάρια και στα ειδικότερα βασικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία της Χαλκιδικής τα βλέπω όλα πολύ όμορφα και άνετα. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε Μπεγκιζίνα. Δεν πάμε πουθενά. Τα καλύτερα παίζουν πάντα και μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τα ψηλά. Πώς να το κάνουμε. Και είναι και αυτός ο μήνας, ο Αύγουστος, που θέλουμε να πάμε διακοπές. Δεν μπορούμε με τα ψηλά. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα. Θα πορευτούμε μουσικά και καθόλου με ψίχουλα. Θα είμαστε όλα στο φουλ και όλα πολύ. Όπως μας πρέπει κάθε φορά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας την όμορφη. Γιατί θέλω πολύ να τα πούμε έτσι παρέα και στο Viber 6982-951-951 να μου πείτε τα νέα σας. Τι κάνετε και πώς μου είστε, πώς πάει η ζωή. Γενικότερα, πώς τα πάτε και πώς την παλεύετε με αυτή τη ζέστη, είναι αυτό αξιοπόρια. Σας βλέπω κάνετε βόλτα στους δρόμους, έτσι ένα ενόχλητη. Λέω, μόνο εγώ λιποθυμάω από τη ζέστη οριακά. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Κάνω σε μια διαδρομή, ας πούμε, 5-10 λεπτών. Θα κάνω σίγουρα, θα σταματήσω σε 4-5 μαγαζιά. Θα μπω για το air condition και θα φύγω. Αυτό είναι, τα χρησιμοποιώ. Πάμε εμείς για τη συνέχειά μας. Έχουμε πολλά ωραία να απολαύσουμε. Για τη συνέχεια, εννοείται πάντα και μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Νίκος Βέρτης, γιατί εγώ σ' αγαπάω και στο λέω δυνατά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτά δεν τα κρύβουμε και γενικώς εμείς δεν κρυβόμαστε. Μας ακούτε ζωντανά επίσης και από το κοσμοράδιο.gr και εννοείται μπορείτε να κατεβάσετε και το application είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Απολαυστικός Νίκος Βέρτης, τον οποίο τον περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν το μάθατε από εμένα, δεν ξέρω, πάντως εμείς τον περιμένουμε. Κάνετε τις πληροφορίες. Ακούω να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, όμως εμείς για την ώρα. Μέχρι να απολαύσουμε Νίκο Βέρτη live, πάμε να συνεχίσουμε με αναβίση, γιατί εξαιρετικά είμαστε η εξαίρεση. Αυτό είναι αλήθεια. Και Μιχάλη Χατζηγιάννη, θέλω να βάλουμε φωτιά στη νύχτα. Και απ' όλα, όσα αγαπάμε, δυνατά παίζουν πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.

Μπράβο και μαγιά και συγχαρητήρια για την επιλογή. Παύλος Γκόρδης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια διασκευή που μας αρέσει πολύ. Και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Νάτι και η Αγγελική μου, αυτό ήταν μέρα νησιώτικο βεβαίως, αλλά θα είναι για όλη τη χρονιά. All year στην Κέρκυρα, άρα θα έρθουμε εκεί στο νησί. Έχω πάει νομίζω στην Κέρκυρα, κάτσε λίγο να σκεφτώ, 2-3 φορές. Πάντα με μαγεύει αυτό το νησί και πάντα λες αυτό δεν το έχω δει. Και όντως υπάρχουν πράγματα που ανακαλύπτεις κάθε φορά πραγματικά. Φοβέρη επιλογή. Εγώ θα πάρω τις βαλίτσες μου και θα έρθω. Θα σου έρθω οπωσδήποτε. Πολλά φιλάκια και στη Χαρά με το ωραίο το όνομα που μας αρέσει πολύ και μας φτιάχνει τη διάθεση αυτομάτως. Και φυσικά μεγάλο φιλί και στο Θωμά. Συνεχίζουμε εμείς με Γιάννη Πλούταρχο, γιατί στην πόλη ακρογιαλιά, βεβαίως, αυτό είναι. Θα φτιάξουμε μια ακρογιαλιά που θα πάει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε Κεσάκης Ρουβάς για τη συνέχεια και όσα μας αρέσουν πάντα στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
2: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
1: Κανονικά, κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρει, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
2: Λάλησε, παιδιά. Αυτό ήταν.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μέσα στη βροχή κι ύστερα σιωπή. Ύστερα σιωπή.
1: Ρυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ωραίο, τέλειο και χορευτικό το ξεκίνημά μας και καλοκαιρινό το ξεκίνημα ενώ της δεύτερης μας ώρας, γιατί εμείς μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί άλλη μια ώρα γεμάτη με ωραίες μουσικές, γεμάτη από όσα μας αρέσουν να ακούμε πολύ δυνατά, κάπως λίγο να ξεχαστούμε βρε παιδί μου αυτό το βράδυ της Τρίτης. Είμαστε 11 Αυγούστου, περνάμε πολύ ωραία, εντάξει, τη Θεσσαλονίκη, τι έκανε νησί, δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 ανά μεταξύ μας. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης, που τριγυρνάτε. Βλέπω τα πράγματα γενικά είναι σε καλά επίπεδα, δεν συνάντατε ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στο κέντρο ούτε στα δυτικά, μόνο στα ανατολικά στην διασταύρωση τη Μεγάλη εκεί στο Φίνικα, στα Φανάρια. Υπάρχει μποτιλιάρισμα ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία στην πόλη είμαστε OK, περιφερειακός και Μουδανιών μια χαρά και στη Χαλκιδική. Βλέπω κάπως οι χαμηλές ταχύτητες εκεί στην Νικήτη καλά κρατούν. Έχουμε μεγάλη ουρά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο. Πάμε όμως να απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Εξηγήστε μου λίγο εσείς που δεν εγκρίνετε. Δυνατά αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: γύρισε Νίκος Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάτσε λίγο να ρίξουμε τις ειδήσεις να δούμε τι γίνεται. Στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός, μετά από ατύχημα με το ποδήλατο. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό το 2012 δεν έγινε, κάτσε λίγο. Α, άλλος Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου είχε πέσει με το ποδήλατο ξανά. Τι γίνεται, μέχρι και την πτώση από τα ποδήλατα διατηρούν ίδιο. Δηλαδή, ίδια διακυβέρνηση 100 χρόνια, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ίδια και απαράλλαχτη έχουμε μείνει και απορούμε γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει. Καταλάβαμε πώς θα πάει συνέχεια και το μέλλον της χώρας. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναζήτηση στο παρελθόν. Οπότε, μια χαρά. Εντάξει, βέβαια, βλέπω είναι καλά, σε καλή κατάσταση. Έφερε μόνο μικρές εκδορές στο χέρι από ό,τι διαβάζω ο Πρωθυπουργός. Η Πρωθυπουργάρα αυτή, εντάξει, δεν έμεινε ακέφαλη η χώρα. Μια χαρά. Θα ευχηθούμε περαστικά. Θα πάμε να απολαύσουμε και τραγούδια εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Άραγε ρωτάω και όταν ρωτάμε και αναρωτιόμαστε, κάτι γίνεται πολύ λάθος, ρε παιδιά. Και νομίζω ότι έχει ήδη περάσει η στιγμή που πρέπει να φύγουμε. Έχει φτάσει η στιγμή που πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε γενικώς. Όχι απλά να φύγουμε, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μας κάνει και απορούμε. Τώρα καταλαβαίνεις. Γιατί δεν γίνεται να ζούμε και με τα ερωτηματικά έτσι και να περιμένουμε τα ψίχουλα. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Φύγαμε για Αναστασία μέσα τώρα και για τη συνέχεια και Κωνσταντίνος Αργυρός, γιατί σε ψάχνω και στην Αθήνα μου. Πώς να το κάνουμε. Δυνατά, αμέσως τώρα, πάντα στους 95 και ένα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

Κόβεστε μερικοί και στα γραπτά και στα προφορικά. Γενικώς όχι. Χι. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε πάντα παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μεγάλο φιλί στο φίλο μου το Μανώλη εκεί στη Γερακινή που πάλι δημιουργεί. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα δημιουργεί κάτι ωραίο. Λοιπόν, θα σε επισκεφτώ σύντομα, φίλε Μανώλη. Το λέω και στο υπογράφω. Να, δεσμεύομαι και δημοσίως. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε Νίκο Μακρόπουλο. Έτσι γιατί έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο και μετά και Κατερίνα. Και Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται. Για να κλείσουμε όπως πρέπει αυτό το βράδυ της Τρίτης, μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάντα πολύ ερωτικά.

0: θα ζω.
1: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν υπάρχει. Πραγματικά νομίζω ήταν το καταλληλότερο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Ένα δίωρο ζάχαρη που το περάσαμε παρέα. Και εμείς, πάντα ανάμεταξύ μας, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ελπίζω και εσείς να το απολαύσετε τόσο και εγώ. Λατρεύω την επικοινωνία μας την καθημερινή αυτήν και στον αέρα φυσικά, αλλά και από τα μνήματά σας στο Viber, που πάντα με ταξιδεύουν και κάπως νοερώσιμο και εγώ μαζί σας εκεί δίπλα σας, όπου και αν είστε. Συνεχίζουμε εννοείται με Δήμητρα Σίβρη, 10 με 12. Θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα όπως κάθε βράδυ και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Έναν 33χρονο τουρίστα, ναι. Σίγουρα δεν ήσουν εσύ.
4: Όχι.
3: Τη φυριπλάκα της Μήλου.
4: Τόσο μεγάλος δεν.
3: Τόσο ναι. Μεγάλος, ναι, αυτό εννοώ. Στη φυριπλάκα, ναι.
4: Α, δεν πήγε στο Σαρακίνηγο, ναι. Okay.
3: Έχει εκεί έναν βράχο 20 μέτρων. Mm-hmm. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου αυτός. Ναι, ναι. Ανέβηκε. Μαντέψτε. Δεν μπορούσε να κατέβει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.
4: Πηδάς. Ποιο είναι εύκολο.
3: Πού να πηδάς κατά 20 μέτρα στα βράχια. Είσαι με τα καλά σου.
4: Όπως ανέβηκε, δεν κατέβηκε.
3: Όταν ανέβαινες, δεν σε νοιάζαν τα βράχια από κάτω. Τώρα σε νοιάζουνε. Γιατί θα πέσεις με το κεφάλι με τα γεια σας. Ό,τι και να έχει από κάτω, στα 20 μέτρα.
4: Ναι.
3: Δεν πηδάς και πολύ εύκολα.
4: Ναι.
3: Εσύ δηλαδή θα πηδούσες.
4: Άμα ήταν θάλασσα από κάτω και ήξερα ότι δεν έχει κανένα βράχο από κάτω.
3: Παρακαλείτε κάποιο παρακαλώ που έχει κάποια μέσα να στείλουμε το μάνο στη Μήλο, να το στείλουμε να τον ανεβάσουμε. Να δούμε τι θα γίνει.
4: Φτάνει, δεν πάω. Είπαμε ξανά στη Μήλο.
3: Α, έχεις χωρίσει και εκεί. Τέλεια.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Ποσίδι, έτοιμοι. Reunited. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
5: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
5: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Καλώς ορίσατε. Τριτόπραδο μαζί με Σιβρή. Λίγα λεπτά και μετά τις 10 και μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, με τρομερό διαγωνισμό. Έτσι για να περιποιηθούμε και τον εαυτό μας, μιας και οι περισσότεροι έχουμε και το μυαλό μας όταν πάμε διακοπές να είμαστε ωραίοι και περιποιημένοι. Όλα αυτά παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή στους 9.5 και 1.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πολύ αγαπημένο, το ζητήσατε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Το ξέρετε πολύ καλά, γι' αυτό το απολαύσαμε παρέα, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Τριτό βράδο μαζί με Σιβρή, με σούπερ διαγωνισμό που ακολουθεί. Κρατά τον αριθμό του Viber, γιατί εκεί μου στέλνει καλησπέρες. Σε πάρα πολύ λίγο θα σα πω τους τρόπους συμμετοχής για να κερδίσετε πολύ ωραία θεραπεία από Αζαλέ, που ξέρετε ότι έτσι είναι από τα καλύτερα εδώ στο κέντρο της πόλης μας και πάντοτε κάνει πλούσια δώρα με Κοσμοράδιο 95,1 και Δήμητρα Σιβρή, αλλά ακολουθούν και τα καλύτερα. Όλα όσα αγαπάμε να ακούμε μαζί στα βράδια μας στους 9, 5 και 1. 90, 95 και 1. Κοσμοράδιο.
1: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Εμπρός.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μοραδίο. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί στην αγαπημένη σου συχνότητα, στη Χαλκιδική επίσης του 951, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, μας από κοσμοράδιο.gr. Και τώρα παίρνεις κινητό στο χέρι, πληκτρολογείς το Viber 6982-951-951, τη λέξη θεραπεία, για να κερδίσεις και εσύ πραγματικά ένα σούπερ δώρο. Έτσι, δύο τυχεροί θα είναι οι σημερινοί από την θεραπεία ασώματος Drainage, που είναι από τα πολύ αγαπημένα μας, από το αγαπημένο Αζαλέ φυσικά. Είναι το λευκό αυτό μασάζ, αυτή η παροχέτευση που είναι έτσι τόσο ωραία, είναι μια τεχνική λευκή αποστράγγιση. Τώρα σας το λέω πολύ ιδιαίτερα, εγώ το καταλαβαίνω ότι μου κάνουν μασάζ, περνάω ωραία, ότι έχω άμεσα και σημαντικά έτσι αποτελέσματα στη βελτίωση της υγείας μου και γενικότερα αποσυμπιέζομαι και περνάω πολύ ωραία και το δέρμα μου γίνεται ακόμη καλύτερα. Όλα αυτά λοιπόν αποστολή στο Viber, τη λέξη θεραπεία και το ονοματεπώνυμό σας 6982 951 951, και εννοείται καλή τύχη σε όλους.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

άλλη μια επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, παρέα με όλους εσάς. Συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για τη θεραπεία Ντρέι Νάτζα από Αζαλέα, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνετε έτσι τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο, αυτή τη θεραπεία. Μου στέλνετε όμως και καλησπέρες και αφιερώσεις και φωτογραφίες από όπου είστε και κάνετε διακοπές. Όσοι είστε στην πόλη με το αυτοκίνητο, γιατί κάνετε τη χαλαρή σας τη βόλτα, είναι λογικό, μπορεί να έχετε επιλέξει να μείνετε στην πόλη, αλλά να είστε λίγο πιο χαλαροί και ξεκούραστοι. Και φυσικά, όσοι είστε στη δουλειά, εδώ είμαστε εμείς. Το Κοσμοράδιο είναι εδώ. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες είναι εδώ, παρέα για όλους σας. Και εσείς, με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και στο Viber 6982 951 951.

0: Ραδίο. Όλα όσα θέλουμε να ακούμε και απολαμβάνουμε παρέα μαζί παίζουν δυνατά. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Τρίτο βράδυ μαζί με Συμβρή και όλους εσάς. Πάμε να στείλουμε πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και καλές και απόψε το βράδυ. Πολλά φιλιά στο Θωμά. Καλησπέρα στη φιλενάδα μου την Εύα. Είναι Χαλκιδική εκεί με τα παιδάκια της και κάνουν βουτιές όλη την ημέρα το βράδυ, ξέρετε. Πέφτουν εξαιρεί, αλλά είναι κόσμο συντονισμένοι. Στέλνω όλη μου την αγάπη. Πολλά φιλιά και στο Βαγγέλη. Γεια σου Αποστολή, γεια σου Παναγιώτη, φιλιά στην Άννα. Καλησπέρα και στην Εύα, στον Κορνίλιο. Τι ωραίο και ιδιαίτερο όνομα. Είναι εκεί με τα φιλαράκια και σκέφτονται τι θα κάνουν το βράδυ τους. Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε ωραία και φυσικά πάντα κοσμοσυντονισμένοι στους 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μέτρα, μέτρα. Πόσες διακοπές έχεις κάνει το χρόνο, γιατί πρέπει οι άνθρωποι, λέει, μέσα έναν χρόνο να κάνουν 7 διακοπές.
3: Δεν μου λες, τι πιάνουμε για διακοπές. Δηλαδή, αν πάω 3 μέρες, τι αίρεσαι.
2: Όχι,
3: πιάνουμε και διακοπές.
2: Κοίτα, σκέψου τώρα, φαντάζομαι ότι έχεις να πας, ας πούμε, Μαλδίβες την άλλη εβδομάδα.
3: Μαλδίβες, ναι, ωραία, ναι, ναι.
2: Η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα. Θα είσαι πιο παραγωγικό σήμερα.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Αυτό. Οι συχνές αποδράσεις, έστω και μικρές, 5 μέρες, Γιώργο, 5 μέρες.
3: Έστω και μικρές είναι 5 μέρες.
2: Ξεκίνα, Μάλτα, Μαδρίτη, εδώ ήταν γύρω-γύρω. Θα πας μια Ρώμη. 7 φορές το χρόνο όμως πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς.
3: Να σου πω.
2: Ναι.
3: Μικρές διακοπές, 5-7-35 δεν βγαίνουν οι μέρες της αδείας που έχουμε.
2: Στόχο, στόχο. Θα φεύγεις Τετάρτη με Κυριακή.
3: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει 3 εργάσιμες. Και 2-5. Να το, ορίστε.
3: 3 εργάσιμες και 2-5 μάλιστα.
2: Και 2 Σαββατοκύριακο 5.
3: Ωραία. Άρα θα λείπω 7 εβδομάδες το μήνα. Εσάς θα σας μένει κάποια εβδομάδα να κάνετε.
2: 7 θα λείπουμε κι εμείς.
3: Πάρα πολύ καλά. Άρα να ξέρετε, 3 εδώ, ποτέ δεν θα ακούσετε να είναι. Κάποιος θα είναι για να είναι παραγωγικός στις Μαλδίβες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Θα ξεθοριάσεις

σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Λίγα λεπτά και μετά τις 11. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε και το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Ακολουθούν πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ακολουθούν και τα δικά σας μηνύματα και οι αφιερώσεις. Να ξέρετε ότι τα κρατάω όλα. Θέλω κι άλλα, ακόμη περισσότερα. Και φυσικά τα μηνύματά σας είναι και πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου έχετε στείλει από διάφορα μέρη. Οπότε θα τα πω στη συνέχεια. Δεν έχω πάει σε κάποια άλλα έχω πάει. Φέτος όμως σκέφτομαι να πάω Ιόνιο, παιδιά. Εάν έχετε έτσι κάποια τύψη, γενικότερα έχετε πάει και γνωρίζετε, περιμένω συμβουλές. Όλα αυτά στην επόμενη ώρα που ακολουθούμε και έχουμε μαζί στους 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τα καλύτερα και όλα όσα αγαπάμε να ακούμε παίζουν δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούσαμε και Αναστασία, Κωνσταντίνο Αργυρό, έρχεται και αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ, έρχονται και καινούργιες επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος που εντάξει και φέτος το καλοκαίρι κάνει χαμό, και Θοδωρής Φέρης, γενικότερα τον περιμένουμε και τον Θοδωρή. Έρχονται πολύ όμορφα πράγματα, έρχονται στη Χαλκιδική αγαπημένοι καλλιτέχνες. Γενικώς ξέρετε ότι εσείς μαθαίνετε πρώτοι τα νέα όλων των αγαπημένων σας καλλιτεχνών από το Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά έρχονται και πολύ ωραία πράγματα, καινούργιες εκπλήξεις. Είσαι και συντονισμένος στα social, κάνεις follow Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 και στο TikTok. Γενικότερα μας ακολουθείς γιατί είναι και πολλά τα δώρα για όλους εσάς τους ακροατές σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά κερδίζετε και προσκλήσεις για τις συναυλίες, για τις θεατρικές παραστάσεις. Γενικώς δεν χάνει στιγμή. Τα καλύτερα στους 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Κλικάρεις και μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι από εσάς, και ζηλεύω πολύ, βρίσκεστε σε πολύ όμορφα σημεία. Μου στέλνετε και πολλές φωτογραφίες φέτος από Αιγαίο, Κουφονής και γενικότερα Κυκλάδες. Πολύ αγαπημένο μέρος. Δεν έχω πάει, αλλά έχω δει τα καλύτερα. Ένα απέραντο μπλε. Όλα μας τα νησιά είναι φανταστικά. Εγώ σας είπα, φέτος επιλέγω Ιόνιο, λίγο πιο κοντινό από την Θεσσαλονίκη μας, γιατί ξέρετε, απ' την άλλη δεν είναι και τόσο εύκολα έτσι να πάμε να τα επισκεφτούμε. Από την άλλη όμως, όταν υπάρχει καλή διάθεση, είναι ωραία. Τώρα θα μου πεις, Δήμητρα, πρέπει να έχουμε και γεμάτη τσέπη. Θα συμφωνήσω. Έτσι πως είναι, και ακόμη και μέχρι τη Χαλκιδική να πας, τα beach bar και οι τιμές, κακά τα ψέματα, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, όποιο είναι ό,τι και αν κάνεις, καλή παρέα να έχεις. Εμένα μου αρέσει και ο ομπρελίτσα, μου αρέσει και το ψυγιάκι και περνάμε φανταστικά πάντοτε στο ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

Κοσμοράδιο μαζί με Σιβρή. Εννοείται ότι είμαστε παρέα και αυτό το βράδυ. Ακόμη ένα βράδυ με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και επειδή πολλοί με έχετε ρωτήσει για το τι θα κάνω τώρα στις διακοπές, έτσι που θα χαλαρώσουμε, εάν θα πάρω μαζί και το σκυλάκο μου τον Μπομπ. Παιδιά, δεν τον αποχωρίζομαι φέτος. Το αποφάσισα κατόπιν συνεννόησης φυσικά με το κατάλημα. Είναι πολύ έτσι εύκολο να γίνει και αυτή η συνεννόηση για το αν δέχεται ή όχι τα κατοικίδια. Μεγάλη και αυτή η συζήτηση, αλλά θα την ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, πάντως, επειδή είναι και ένα μικρό κατοικίδιο, γιατί παίζει ρόλο και το μέγεθος. Εννοείται, καθένας κανονίζει ανάλογα με το δικό του έτσι, κομμάτι, στο πώς μπορεί να συνεννοηθεί και αν θέλει να πάρει στις διακοπές και τον σκύλο του. Δεν υπάρχει κάτι που είναι σωστό ή λάθος. Ο καθένας όπως θέλει πράττει. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ αποφάσισα ότι φέτος θα κάνουμε διακοπές μαζί με Μπομπ. Οπότε να περιμένετε πολλές φωτογραφίες. Θα μπουν πολλά βιντεάκια στα social media τα προσωπικά μου έτσι με Μπομπ. Και φυσικά ανυπομονώ για αυτές τις διακοπές. Πάμε τώρα να δυναμώσουμε την ένταση, να απολαύσουμε όλα όσα αγαπάμε μαζί με Σιβρή στους 9, 5 και 1.

ήταν λοιπόν, ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, να βάλουμε τον επίλογο της απόψινής μας εκπομπής. Πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια και σήμερα, πολύ ωραία μηνύματα μου στείλετε, ωραίες φωτογραφίες και μεταξιδέψατε. Είναι και εβδομάδα λίγο πιο χαλαρή έτσι προς το 15 Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνω ότι κι εσείς έχετε αυτή την καλοκαιρινή αύρα και μ' αρέσει πολύ. Κάπως έτσι θα τα βγούμε και αύριο Τετάρτη μας εβδομάδα, πάντοτε στους 9, 5 και 1, ενώ το πρωί ξεκινάει το πρόγραμμα με Μαρία Παζαρούλα στις 6 και Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο και το καλύτερο πρωινό της πόλης. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye! Και φυσικά να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
2: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
1: Κανονικά, κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρει, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
2: Λάλησε, παιδιά, αυτό ήταν.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Man. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Queer. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Σιγκή, μόνο Κοσμοράδιο.
5: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές? Αυτή είναι μάνα, ωραία, καταλάβαμε.
2: Η Σόνια λέει ο μεσημεριανός ύπνος είναι κάτι που δεν το έχω όλο το χρόνο.
1: Ωραία.
2: Ένας άλλος φίλος λέει όλες.
1: Όλες.
2: Αχα.
1: Μία λίγο παραπάνω είπαμε, ρε παιδιά. Δεν είπαμε ότι δεν σας αρέσουν οι υπόλοιπες.
2: Η βραδινή βόλτα λέει εδώ πέρα μία φίλη. Και η Μαρία γράφει το πρωινό ξύπνημα στο μπαλκόνι.
1: Α, είναι ωραία. Σας είπα, έχω καφεδάκι στο μπαλκόνι. Έχει ακόμα δροσιά.
3: Το ζευγάρι όταν πηγαίνει, ας πούμε, κάτσε μωρό μου. Απόλαυσε λιγάκι το πρωινό σου έτσι στο μπαλκόνι.
1: Πάω λίγο μέσα.
3: Ναι, το
1: βάζει και την τηλεόραση δυνατά.
3: Τι λε, το σηματικό είναι πάνω να κάνω ένα ντουζάκι.
1: Α, ντουζάκι. Πρέπει να κάνει και ντουζάκι όμω, μάνο, μετά μην βγει στεγνό.
3: Ναι, πρέπει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις

0: Η μοίρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Αν είστε από αυτούς που πιστεύετε, δεν θα το πιστέψετε. Κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
2: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
1: Κανονικά, κανονικά. Εγώ που με πηγαίνουν, ξέρεις, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
2: Λάλησε, παιδιά. Αυτό ήταν.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.